μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

77 ετών σήμερα ο σπουδαίος Mark Knopfler, και αντί να γυρίσουμε πίσω στους Dire Straits για το σημερινό μας αφιέρωμα, αποφάσισα να κάνω το εξής, να καλύψουμε τα soundtrack που έχει γράψει, τις μουσικές που έχει γράψει δηλαδή για κινηματογραφικές ταινίες, μια έτσι σχετικά αθέατη πλευρά στο συνθετικό και καλλιτεχνικό του έργο, για να δούμε πώς έχει κινηθεί και σε κάτι αρκετά διαφορετικό ή όχι από τους Dire Straits. Θα δούμε στην πορεία της εκπομπής έργο, για να δούμε πώς έχει κινηθεί και

αυτούς τους ανθρώπους που έλαβαν αυτό το γράμμα θα απαντήσουν. Η αρχή γίνεται το 1983 με τον Local Hero, από το οποίο έχω επιλέξει να ακούσουμε δύο κομμάτια, τα οποία ωστόσο έχουν μια διαφορετική σημειολογία και σημασία και τα δύο, και το Wild Theme με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή και το Going Home που θα ακούσουμε στην πορεία. Για πολλά χρόνια χρησιμοποιούνταν σαν τελείωμα, σαν επίλογο στις συναυλίες των Dire Straits, ενώ το Going Home είναι το κομμάτι το οποίο ακούγεται πριν από κάθε εντός έδρας παιχνίδι της Newcastle United, της αγαπημένης ομάδας του Mark Knopfler στη Μεγάλη Βρετανία.

Going Home, λοιπόν, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Mark Knopfler εκτός των Dire Straits. Το κομμάτι το οποίο ακούγεται στο γήπεδο της Newcastle πριν από κάθε εντός έδρας αγώνα, ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας. Αυτό και το Wild Theme, το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή μας, και τα δύο από το soundtrack του Local Hero του πρώτου. Soundtrack που έγραψε για κινηματογραφική ταινία ο Mark Knopfler το 1983 σε παραγωγή του David Putnam, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος απάντησε στην επιστολή και συνεργάζεται με τον Mark Knopfler και στο Local Hero και στο Cal, το οποίο ακολουθεί το 1984, μέσα από το οποίο εμείς ακούμε το Irish Boy.

και το The Long Road, το οποίο μόλις ακούσαμε, και το Irish Boy που προηγήθηκε, και τα δύο από τη μουσική που έγραψε ο Mark Knopfler για το Cal, για την ταινία Cal του 1984. Θα προσπεράσω το Comfort and Joy της ίδιας χρονιάς, γιατί στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος του soundtrack εκείνης της ταινίας προέρχεται από τα τραγούδια του Love Over Gold των Dire Straits. Και θα πάμε στο 1987, όταν ο Mark Knopfler καλείται για να γράψει τη μουσική της ταινίας The Princess Bride του Rob Reiner, μια ταινία η οποία στα ελληνικά για κάποιο λόγο είχε μεταφραστεί σαν Τρελές Ιστορίες Έρωτα και Φαντασίας. Μια κωμωδία η οποία είναι μάλλον η ταινία που έδωσε στον Κάρι Έλουις τον ρόλο του Ρομπέν των Δασών στους ήρωες με τα κολάν του Μελ Μπρουκς 5-6 χρόνια αργότερα. Ωστόσο, όπως σας είπα, ο Mark Knopfler εδώ κλήθηκε να γράψει την μουσική της ταινίας, καθώς ήδη είχε κάνει όνομα και σαν συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής από τις πρώτες του ταινίες. Του είχαν στείλει δηλαδή το σενάριο ακριβώς για να γράψει ο ίδιος επί τούτου την μουσική της ταινίας, χωρίς να ενδιαφερθεί αυτός πρώτα όπως στο ξεκίνημα. Και πώς γίνεται η διαδικασία για αυτή την ταινία? Ο Will DeVille γράφει το τραγούδι Storybook Love, το οποίο το 1987 μάλιστα προτάθηκε και για βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Το ενορχιστρώνει ο Mark Knopfler και πατάει πάνω σε αυτό για να γράψει την μουσική της υπόλοιπης ταινίας. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι στην ορχιστρική του εκδοχή, ακριβώς όπως ξεκινάει το Comfort and Joy. Με συγχωρείτε, το The Princess Bride, ή στα ελληνικά Τρελές Ιστορίες Έρωτα και Φαντασίας.

Και από το 1980, 7 θα πάμε στο 1989 για το Last Exit του Brooklyn, το οποίο ήταν και το πιο μεγαλεπίβολο κινηματογραφικό σχέδιο όσον αφορά τη μουσική του Mark Knopfler μέχρι και σε εκείνο το σημείο. Και αυτό φαίνεται και από την ενορχήστρωση αλλά και από το που ηχογραφήθηκαν τα κομμάτια. Πλέον ο Mark Knopfler αποφασίζει ότι δεν θέλει να κινείται έτσι σε αυτό το ακουστικό, λίγο folk, λίγο αμερικάνα, λίγο κέλτικο και αρκετά Dire Straits, η αλήθεια είναι, στυλ η μουσική που γράφει για την μεγάλη οθόνη. Θέλει πλέον να υπάρχει ενορχήστρωση κανονική, μεγάλη ορχήστρα δηλαδή, όπως συνηθίζεται στις δυτικές κινηματογραφικές παραγωγές, και αποφασίζει να ηχογραφήσει την μουσική για την ταινία Last Exit του Brooklyn στα Air Studios του Λονδίνου, που είναι τα στούντιο τα οποία άνοιξε κάποια στιγμή ο George Martin και από τα πιο γνωστά στούντιο ηχογράφησης κινηματογραφικών παραγωγών και ορχιστρικών έργων γενικότερα πλέον στον κόσμο εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Μέσα από το Last Exit του Brooklyn εμείς ακούμε το A Love Idea.

Και τώρα πάμε να δούμε, να εξετάσουμε ένα αρκετά μεγάλο κενό που κάνει ο Μαρκ Νόπφλερ στις μουσικές που γράφει για τον κινηματογράφο, καθώς από το 1989 θα πάμε σχεδόν 9-10 χρόνια μπροστά. Την ιστορία μας το 1997 με 1998, όταν γράφει τη μουσική για την ταινία Wag the Dog, η οποία στα ελληνικά επίσης για κάποιο λόγο είχε μεταφραστεί σαν «Ο πρόεδρος, ένα ροζ σκάνδαλο και ένας πόλεμος». Τώρα το γιατί κάνει αυτό το κενό ο Μαρκ Νόπφλερ, γενικά στα τέλη της δεκαετίας του 80 με αρχές δεκαετίας του 90, οι υποχρεώσεις με τους Dire Straits αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο πυκνές, αφότου το σχήμα για λίγο καιρό έχει σταματήσει. Μάλιστα, θα επανενωθούν, θα γράψουν και θα κυκλοφορήσουν τον τελευταίο τους δίσκο. Κάποια στιγμή στον διάμεσο ο Νόπφλερ θα φτιάξει και μία πιο country μπάντα, θα ασχοληθεί και λίγο με την country μουσική. Ωστόσο, λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90, αποφασίζει να κάνει ένα διάλειμμα από την μουσική και τη βιομηχανία του θεάματος γενικότερα, για να επιστρέψει γράφοντας την μουσική για την ταινία που προανέφερα, ουσιαστικά γράφοντας μερικά τραγούδια για μια φανταστική πολιτική εκστρατεία που κάνουν οι πρωταγωνιστές της ταινίας, των οποίων βέβαια τις ορχιστρικές εκδοχές, τις οργανικές εκδοχές βάζει στο soundtrack της ταινίας. Ακούμε το Working On It.

In the Heartland, λοιπόν, έτσι και με λίγο από Dire Straits, βέβαια, μέσα από τη μουσική που έγραψε ο Mark Knopfler το 1997 με 1998 για την κινηματογραφική ταινία Wag the Dog. Πρώτο-τελευταίο απόσπασμα που θα ακούσουμε σήμερα από μουσική για ταινίες του Mark Knopfler είναι από το Assorted Glory από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 για μια φανταστική μη υπαρκτή ποδοσφαιρική ομάδα, σκοτσέζικη ποδοσφαιρική ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, η οποία καταφέρνει να φτάσει στον τελικό του κυπέλου Σκωτίας και να αντιμετωπίσει τους Rangers, με πρωταγωνιστή στην ταινία αυτή τον παλέμαχο πλέον σκοτσέζο ποδοσφαιριστή από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών της χώρας αυτής, Ally McCoist. Ακούμε τον Mark Knopfler στο Sons of Scotland.

Και τελευταίο απόσπασμα για σήμερα, για το τελευταίο μάλλον απόσπασμα για σήμερα, θα πάμε στο 2016, το ένα το soundtrack του Mark Knopfler και το τελευταίο του μέχρι και σήμερα. Βέβαια το γράφει για την Evelyn Glennie, την περκασονίστα Evelyn Glennie, είναι για την ταινία Altamira, και εμείς λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας ακούμε το βασικό της θέμα.

Και για το κλείσιμο, έτσι, για επίλογο της σημερινής εκπομπής του σημερινού αφιερώματος, θέλω να φύγουμε από το soundtrack και να πάμε στην προσωπική δισκογραφία του Mark Knopfler, βέβαια στην πιο πρόσφατη στιγμή του, στο 2024, όταν κυκλοφόρησε το ανέλπιστα πάρα πολύ καλό One Deep River, ένας δίσκος ο οποίος είχε και εμπορική επιτυχία, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία. Βέβαια, από τα τραγούδια τα οποία έχουν γίνει γνωστά μέσα από εκείνο τον δίσκο, εγώ ξεχωρίζω σίγουρα τα Two Pairs of Hands και Scavenger's Yard. Ωστόσο, προς δική μου έκπληξη, το τραγούδι το οποίο μου άρεσε περισσότερο και θεωρώ το καλύτερο, το κορυφαίο με διαφορά του δίσκου, αλλά και το κορυφαίο που έχει γράψει εδώ και πολλά χρόνια, για να μην πω πολλές δεκαετίες, ο Mark Knopfler, ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική έκδοση του δίσκου και υπήρχε μόνο σαν bonus σε κάποιες εκδόσεις CD. Το ακούμε, είναι το Dolly Shop Man.

Αυτό ήταν το Dolly Shop Men, ένα τραγούδι μέσα από τις ειδικές εκτεταμένες εκδόσεις του Andy Priver, του τελευταίου μέχρι και σήμερα προσωπικού δίσκου του Mark Knopfler από το 2024. Θα κλείσουμε με το Two Pairs of Hands, ένα από τα τραγούδια τα οποία μάλιστα ήταν και από τα πρώτα τραγούδια που είχαμε ακούσει από την δισκογραφική του επιστροφή ως single. Κάπως έτσι θα σας αφήσω, κάπως έτσι θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, αφιερωμένη κυρίως στα soundtrack βέβαια του σπουδαίου Βρετανού κιθαρίστα και βασικού ανθρώπου και βασικού συνθέτη των Dire Straits πριν από πολλά πολλά χρόνια. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Νίκος Κακαρίκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε για σήμερα. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί βρίσκεται και ο 958. Ανοίξαμε το σημερινό jukebox με την Δονούσα. Ένα παλιότερο τραγούδι από τον υφαντόκοσμο της Κρίστης Στασινοπούλου. Από τις πρώτες δουλειές που κυκλοφόρησε η Κρίστη Στασινοπούλου με τον Στάθη Καλυβιώτη είναι ο υφαντόκοσμος και μάλιστα οι πρώτες ηχογραφήσεις που είχαν γίνει για τον δίσκο αυτό την δεκαετία του 90, λίγο πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, είχαν γίνει σε ένα οικιακό στούντιο που είχαν φτιάξει τότε η Κρίστη Στασινοπούλου και ο Στάθης Καλυβιώτης, οι οποίοι συνδυάζουν από τότε τα παραδοσιακά στοιχεία με πιο σύγχρονους ήχους. Από τον υφαντόκοσμο έχουν εξελίξει πολύ τον ήχο τους ως σήμερα η Κρίστη Στασινοπούλου και ο Στάσης Καλυβιώτης. Ακούσαμε τη Δονούσα, θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα τραγούδι που αναφέρεται στο Κυκλαδίτικο νησί. Θα ακούσουμε την Δονούσα αυτή τη φορά από την Ματούλα Ζαμάνη.

Ακούσαμε την Δονούσα σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Ματούλα Ζαμάνη και βρίσκεται η Δονούσα μέσα στο πρώτο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει η Ματούλα Ζαμάνη πριν αρκετά χρόνια και είχε τον τίτλο Βαρλιγκάλι. Βαρλιγκάλι στα βλάχικα σημαίνει γύρω-γύρω, σημαίνει περαδόθε και εμείς γυρνάμε γύρω-γύρω από την Δονούσα και παραμένουμε σε αυτό το πολύ όμορφο καλοκαιρινό κυκλαδίτικο νησί και θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που αναφέρεται σε αυτήν, στη Δονούσα δηλαδή. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε ένα οργανικό κομμάτι από τους Λεμονοστιφέλ, την μπάντα από τη Θεσσαλονίκη.

Δονούσα, ακούσαμε από τους Λεμόνα στη Φέλ, από τον πολύ ωραίο τρίτο τους δίσκο που είχε κυκλοφορήσει ακριβώς πριν μια δεκαετία. Τέσσερις δίσκους έχουν συνολικά κυκλοφορήσει η Λεμόνα στη Φέλ, αυτή πολύ ιδιαίτερη μπάντα της πόλης μας. Η μπάντα αυτή δεν υπάρχει πια σε αυτή την μορφή. Έχουμε όμως να ακούμε κομμάτια όπως αυτό, όπως η Δονούσα. Υπάρχουν οι χαρές του Αυγούστου, υπάρχουν αυτά τα πολύ όμορφα κυκλαδίτικα νησιά. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική, την οποία θα ακούσουμε από τον Μανώλη Φάμελο. Φέτος δεν κατάλαβα καλοκαίρι.

0: με παντζούρια κλειστά.
1: Ζωγράφισα έναν Αύγουστο στα βήματά σου και ήθελα να φτιάξω έναν κόσμο έτσι να μας χωρά. Ακούσαμε από την Μαρίνα Σπανού από τα 25 τετραγωνικά, όπως ονομάζεται ο πρώτος προσωπικός δίσκος με δικά της τραγούδια που κυκλοφόρησε η Μαρίνα Σπανού το 2023. Και είναι και πολύ καλή η εξέλιξη για την Μαρίνα Σπανού, η οποία ξεκίνησε να τραγουδά μόνη της και να παίζει με την κιθάρα της στον δρόμο της Διονυσίου Αεροπαγήτου στην Αθήνα. Και τώρα μετά από αρκετά χρόνια, είναι πολύ μικρή σε ηλικία η Μαρίνα Σπανού, έχει τη δική της δισκογραφία και τις πολύ πετυχημένες ζωντανές της εμφανίσεις, οι οποίες είναι πιο οργανωμένες και σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο. Και θα συνεχίσουμε με τα άλμπουμ φωτογραφικά, που είναι το καινούργιο και mini EP που κυκλοφόρησε ο Πάνος Βλάχος τον Ιούνιο του 2026, το οποίο περιέχει 6 τραγούδια σε δική του μουσική, στίχους και ερμηνεία. Και εμείς θα ακούσουμε το «Τελειώνει ο χρόνος» από τον Πάνο Βλάχο και την Έλενα Λεόνι στα φωνητικά.

Γράφει ο Νίκος Καρύδης στα ποίηματα 1944-1984 που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος. Θα ξαναβρεθούμε κάποτε, πρωινό ξανθό καλοκαίρι, πικραμένη θάλασσα του Γενάρη. Κάποτε όταν δαμάσουμε αυτόν τον άνεμο που μας κυνηγά και τον κυνηγάμε, που μας φέρνει πάνω από τα σπρισμένα σπίτια των νησιών, που μας παγώνει τα χέρια και μας καίει τα μαλλιά. Όταν νικήσουμε αυτόν τον άνεμο θα ξαναβρεθούμε.

Χαμένες μέρες ακούσαμε από τον Κωστή, από τον Κωστή Χρήστου και τις Καδαρέσες και είναι αυτό το ντουέτο που ανοίγει το Fake Volant, το καινούριο άλμπουμ του Κωστή και θα συνεχίσουμε με το Πότε κλείνουν οι στοές, έναν πάρα πολύ καλό δίσκο που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026, κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2026. Ο Κρέων Κανακάρης έχει γράψει την μουσική και τον ακούμε και στο τραγούδι και η Νάντι Χατζηγεωργίου γράφει τους στίχους και τραγουδά και τραγουδούν αυτοί οι δύο δημιουργικοί κομμάτια που έχουν αναφορές σε τροβαδούρους άλλων εποχών που θυμίζουν ίσως και λίγο κάτι από τους «Χάνουμε γιατί ρεμβάζω» και θα ακούσουμε το σύντομο σε διάρκεια μέσα στην τηλεφωνία το οποίο μας δίνει και την αφορμή να ακούσουμε μια σειρά από τραγούδια που αναφέρονται στην τηλεφωνική επικοινωνία.

Ακούσαμε το υπεραστικό από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και πιο πριν το μέσα στην τηλεφωνία από τον Κρέοντα Κανακάρη και την Άντι Χατζηγεωργίου. Υπήρχαν εποχές που οι άνθρωποι μιλούσαν στο τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η διαδικτυακή επικοινωνία, χωρίς να είμαστε σε όλη αυτή την ψηφιακή εποχή. Υπήρχαν εποχές που δεν υπήρχαν και καν κινητά και θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι για να κλείσουμε αυτή την τριλογία με τα τηλέφωνα. Θα ακούσουμε το «Σου τηλεφωνώ» από τους Graviton.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε την Καρδερίνα, ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Ορφέα Περίδη. Ένα παλιότερο τραγούδι του Ορφέα Περίδη ήταν αυτό. Ακριβώς ένα χρόνο πριν, στις 18 Αυγούστου το 2025 για την ακρίβεια, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο καθηγητής θεολογίας του Απιθύτα Χρυσόστομος Σταμούλης, ο οποίος εκτός των άλλων ασχολούνταν και με τη μουσική. Είχε δημιουργήσει την χοροδία νέων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την δεκαετία των 90. Είχε συνεργαστεί με πολλούς συνθέτες, διευθυντές ορχιστρών και διάφορους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. 6 δίσκους είχε εκδώσει ο Χρυσόστομος Σταμούλης με δικές του συνθέσεις. Και εμείς θα ακούσουμε 3 δικά του τραγούδια, ξεκινώντας από τα Φίλτρα της Πανσελίνου, όπου ο Χρυσόστομος Σταμούλης μελοποιεί στίχους του Τάκη Βαρβιτσιώτη. Στο τραγούδι είναι η Ελιζέτα Καλημέρη.

Ακούσαμε τα φίλτρα της Πανσελίνου από την Ελιζέτα Καλημέρη σε μουσική του Χρυσόστομου Σταμούλη. Πολύ πράγμων και πολύ τάλαντος ο Χρυσόστομος Σταμούλης. Προσπαθούσε να κρατήσει το διάλογο ανοιχτό στην πόλη σε όλα τα πεδία. Το 2013 κυκλοφορεί το άλμπουμ Αγάπης Αγαπάω με 8 συνθέσεις του Χρυσόστομου Σταμούλη. Θα ακούσουμε το ομότιτλο Αγάπης Αγαπάω σε δικούς του στίχους με τη Μελίνα Κανά στο τραγούδι.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα κάνουμε και μια μικρή αναφορά στον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος μία μέρα σαν τη σημερινή, στις 19 Αυγούστου του 1936, εκτελέστηκε από τους φασίστες του Φράνκο. «Εγώ ποτέ δεν θα γίνω πολιτικός», έλεγε ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. «Είμαι επαναστάτης, γιατί δεν υπάρχει αληθινός ποιητής που να μην είναι επαναστάτης». Και θα ακούσουμε σε στίχους του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα την νερά, έτσι όπως την μελοποίησε ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής, και μάλιστα θα ακούσουμε μια εκτέλεση από την Μέλα Γεροφώτη που είναι στο τραγούδι και τον Αστέρι Τσαλίκη που είναι στο πιάνο, έτσι όπως έπαιξαν live στο στούντιο την Νεράιδα πριν λίγους μήνες εδώ για το Jukebox, ανάμεσα σε άλλα πολύ ωραία τραγούδια, και έτσι όπως ηχογραφήσαμε το κομμάτι αυτό. Από τον Τάσο Τριανταφύλου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.
1: ΕΡΤ3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Με τη ζέστη δεν ξεχνώ τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤΡΙΑ ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Στις 8 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ και σε επανάληψη την 5η 27 Αυγούστου στις 8 το πρωί.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Sibelius. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
1: 958 ΕΡΤ 3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 9.58, τώρα, η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά, ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια, η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Στα 1980 βγαίνει στις αίθουσες ολόκληρου του κόσμου μία ταινία με τον τίτλο 9 με 5. Είναι μία κωμωδία από αυτό που θα έλεγε κανείς κωμωδία της σειράς, αλλά αυτό μόνο εκ πρώτης όψεως. Η σκηνοθεσία είναι του Colin Higgins και η σεναριακή ιδέα είναι μία ιδέα της Jane Fonda, η οποία είναι μία από τις τρεις βασικές πρωταγωνίστριες της ταινίας αυτής. Οι άλλες δύο είναι η Lily Tomlin και φυσικά η Dolly Parton, την οποία έχασε ο κόσμος χθες σε ηλικία 80 ετών. Αυτό το οποίο συνέβη με την ταινία αυτή είναι πως έδωσε ορατότητα και φωνή στο πιο άδοξο κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας, όπως τουλάχιστον το κατανοούσαν τότε. Στις γυναίκες των γραφείων που πήγαιναν στη δουλειά τους στις 9 το πρωί και χτυπούσαν την κάρτα εξόδου στις 5 το απόγευμα, γυναίκες οι οποίες είχαν μπάστακες πάνω από το κεφάλι τους προϊσταμένους, που πολύ τακτικά τις χειρίζονταν και τις παρενοχλούσαν σεξουαλικά, τις συμπεριφέρονταν σαν υπηρέτριες, ζητούσαν διαρκώς καφέδες και πάνω απ' όλα, εκτός από τις τεράστιες μισθολογικές διακρίσεις υπήρχε και κάτι άλλο. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να είχαν περισσότερες ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις από άντρες συναδέλφους, απορρίπτονταν για να προωθηθούν στη θέση τους τα άτομα του άλλου φύλου, δηλαδή άντρες. Έρχεται λοιπόν η ταινία αυτή μέσα από τους κώδικες μιας mainstream κωμωδίας, αυτό να το ανατρέψει, να δώσει χώρο, φωνή στις γυναίκες αυτές, βάζει τρεις προβεβλημένες ηρωίδες της αμερικανικής showbiz, όπως είναι η Jane Fonda, όπως είναι η Lily Tomlin και φυσικά η μεγάλη Dolly Parton, η οποία τραγουδά και το εμβληματικό τραγούδι, το οποίο είναι και το τραγούδι των τίτλων, αν θυμάμαι σωστά. Είχαμε δει τότε την ταινία στο Radio City. Ήμασταν βέβαια παιδιά ακόμα και ενδεχομένως δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και το τραγούδι κάτι τέτοιο είναι. Έγινε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο και βεβαίως ως ένα βαθμό αποτελεί και το μεγάλο βήμα της Dolly Parton από τον κόσμο της country σε μία μουσική και σε ένα ύφος κάπως πιο mainstream. Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, Χρήστος Σιδερίδης μαζί μας στον ήχο, γνωστός και ως Iron Chris, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να μιλήσει κανείς για μια γυναίκα με το ύφος, τις αξίες, την αταλάντευτη στήριξή της απέναντι στους αδύναμους, όπως ήταν η Dolly Parton, η οποία αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα και όπως είχε πει σε κάποια συνέντευξη πριν από λίγο καιρό, δεν ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της που ασθένησε βαριά. 23-13-33-84-56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Love is like a butterfly, μια ακόμη μεγάλη στιγμή της Dolly Parton και ένα ακόμη τραγούδι στο οποίο κάνει ένα βήμα από την country προς ένα μεγαλύτερο κοινό. Δεν έπαιξε το Ζολίν, το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο και το σήμα κατά τεθέν της, ένα βαθιά σπαρακτικό τραγούδι. Ακούει κανείς την πραγματική φωνή μιας γυναίκας να παρακαλά μια άλλη, η οποία είναι ωραιότερη από αυτήν, χωρίς όμως μίσος για αυτήν, να μην της πάρει τον άντρα της. Και βεβαίως μια άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία, το I Will Always Love You, με το οποίο μάλιστα κάποια στιγμή υπήρξε και μια δοσοληψία με τον Elvis Presley, όπου η πλευρά του Presley, γιατί ήταν εξετρελαμένη από τη χαρά της όταν κάποια στιγμή ο Presley τη ζήτησε να συνεργαστούν, όμως η πλευρά του Presley ήθελε δικαιώματα, ήθελε να έχει κυριαρχία πάνω σε ένα 50% και η Dolly Parton αυτά τα έχει αφήσει πάρα πολύ πίσω της για να μασίσει ακόμη και από τον ίδιο τον Elvis Presley και απλώς δεν το έκανε. Η ιστορία της είναι πραγματικά μια ιστορία θυελώδης, είναι μια ιστορία συνταρακτική και καταπληκτική, είναι ένα αληθινό success story με την έννοια πια. Ένα κορίτσι πάμφτωχο που ξεκινά από τα βουνά του Τενεσί, μια οικογένεια με 12 παιδιά, η οποία μπαίνει μέσα στον κόσμο της country, βρίσκει τον πρώτο μέντορά της και στη συνέχεια καταλαβαίνει ότι πρέπει να σταθεί στα δικά της πόδια αν θέλει να προχωρήσει, εξού και το τραγούδι I will always love you, το οποίο είναι αφιερωμένο σε αυτόν, για να κάνει μια διαδρομή μέσα από την οποία έγινε διάσημη, έγινε πλούσια και ανέτρεψε όλα εκείνα τα στερεότυπα, διότι η Dolly Parton δεν ήταν η γυναίκα με τις μεγάλες, τις παράξενες ξανθιές φιγούρες, τα καμπόικα καπέλα, τις μπλούζες με τα στράς και τα σορτσάκια. Ήταν κάτι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο σημαντικό από αυτό. Ξέρετε, ο Ντόναλτ Τραμπ είπε σήμερα, ή μάλλον χθες που ανακοινώθηκε ο θάνατος της Dolly, πως οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει όμως, αξίζει στην Dolly 100% όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Ότι η Dolly Parton πραγματικά εκπροσωπεί μία Αμερική η οποία βρίσκεται στον αντίποδο της Αμερικής του Ντόναλτ Τραμπ. Οι δύο αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να μοιραστούν απολύτως κανένα κοινό. Με την έννοια πια. Ότι η Dolly πολλά από τα χρήματα που έβγαλε τα γύρισε πίσω στην κοινωνία. Δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της. Έδωσε ανυπολόγιστα ποσά προκειμένου να στηρίξει προγράμματα για τον αναλφαβητισμό. Ήξερε ότι η χειραφέτηση περνάει μέσα από τη μόρφωση. Ήξερε πως η χειραφέτηση περνάει μέσα από τη δουλειά. Εξάλλου το πρώτο τραγούδι που μεταδώσαμε σήμερα το 9 με 5 είναι ο ύμνος για τις εργαζόμενες γυναίκες. Εκείνες τις γυναίκες που δεν είχαν φωνή, που αποτελούσαν αυτό το άδοξο κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας, πλην όμως ήταν ο οικονομικός στυλοβάτης της, όπως βεβαίως έδωσε χρήματα για να στηρίξει στη μεγάλη κρίση με τον COVID τις έρευνες. Θυμηθείτε απλά τι έλεγε ο Αμερικανός πρόεδρος τότε. Και βέβαια έδωσε αρκετά χρήματα για να στηρίξει τους αγώνες της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας. Αυτή ήταν η Dolly Parton. Ο κόσμος θα τη θυμάται με μεγάλη συγκίνηση και αγάπη.

Αυτό Shooting London, το εναρκτήριο κομμάτι από τη μεγάλη ταινία του Αντωνιόνι, το Blow Up, την ταινία που γύρισε στο Λονδίνο. Δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε συμβατό, ενδεχομένως δεν είναι καθόλου. Σήμερα θα βρείτε στις εφημερίδες ολόκληρου του κόσμου αφιερώματα στην Ντόλι Πάρτον. Η αγαπητή μου φίλη Δαμιάννα Κουτσομίχα μου γράφει για το post που έκανε η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, καθώς η Ντόλι Πάρτον ήταν και μια σημαντική μορφή στο χώρο της προώθησης της φιλαναγνωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμβολή της στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού είναι κάτι το οποίο της είχε αναγνωριστεί. Σκεφτείτε τη διαδρομή αυτής της απίστευτης γυναίκας, έτσι. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κάτι το οποίο είχε πει όταν εν πάση περιπτώσει ανακοινώθηκε πως δεν είναι πάρα πολύ καλά. Λέει κάποια στιγμή, ξέρετε, σε κάποια βιντεοσκοπημένα μηνύματα ότι είχα προβλήματα υγείας και στο παρελθόν. Δυστυχώς δεν τα έδωσα, λέει, την απαραίτητη προσοχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάζεται να διαχειριστώ κάτι που έχει προκύψει με την υγεία μου. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, οξομολογήθηκε η Ντόλι Πάρτον, έμεινα εκτός για αρκετούς μήνες λόγω γυναικολογικών προβλημάτων και εκείνη την περίοδο, λέει, αντιμετώπιζα πολύ σημαντικές δυσκολίες με το βάρος μου, οπότε δεν είναι ότι δεν ξέρω από προβλήματα υγείας, μια χαρά ξέρω. Και συμπλήρωσε το εξής, που ίσως αξίζει κανείς να το μεταδώσει. Νομίζω όμως, λέει, επειδή ζούμε πια σε ένα κόσμο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δίνουν σε όλα πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι γινόταν πριν από χρόνια, θέλω, λέει, απλώς να το ξεκαθαρίσω. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασθενώ σοβαρά. Είχα λοιπόν ασθενήσει και στο παρελθόν. Αυτή ήταν η Ντόλι. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι αυτής της ασύλληπτης ζωής ήταν ότι είχε δώσει πάρα πολλά χρήματα σε οργανώσεις για τα δικαιώματα των μαύρων και ήταν στόχος της Ku Klux Klan. Ποιος? Η Ντόλι Πάρτον, η οποία υποτίθεται εκ πρώτης όψεως ενσάρκωνε ένα τελείως διαφορετικό, ας πούμε, τύπο ανθρώπου, όμως δεν ήταν μόνο η κάντρη μουσική. Στην πραγματικότητα το μουσικό της πρόσωπο είναι αρκετά σύνθετο και βέβαια μια υπέροχη φωνή και ένας άνθρωπος με καταπληκτικό χιούμορ και πάρα πολύ έξυπνη, έτσι, τετραπέρατη. Και μόνο ο τρόπος με τον οποίο έβγαινε και μιλούσε στο κοινό, αυτή εδώ η απίστευτη αμεσότητα, έδειχνε πραγματικά πόσο αμάσιτη είναι. Είμαστε εδώ λοιπόν, 8 και 20, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, είναι Τετάρτη πρωί, είναι 26 Αυγούστου, ένα ζεστό πρωινό, Χρήστος Σιδερίδης μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους που έρχονται να συμπληρώσουν αυτόν τον ατέλειωτο, αυτή την ατέλειωτη λίστα προσφοράς προς την κοινωνία της Dolly Parton, ανάμεσα σε αυτά και τα 300 εκατομμύρια βιβλία που είχε δωρήσει σε παιδιά, The Dolly Parton Imagine Library, και πραγματικά ο κατάλογος αυτός δεν έχει τέλος. Στο μεταξύ, σε αυτό που λέμε τα δικά μας, σε όλη τη Θεσσαλονίκη μιλάνε για το μετρό, σαν ψέματα μας φαίνεται, πραγματικά σαν ψέματα, τόσο που περάσαμε, αφού θα τσιμπιόμαστε η στιγμή που θα μπούμε στο σταθμό της Καλαμαριάς, Αρετσούς, Νομαρχίας, Νέας Κρίνης, Μίκρας, θα λέμε αυτό τώρα το ζούμε ή το ονειρευόμαστε. Όπως φαίνεται, αύριο μπαίνει σε λειτουργία, παραδίδονται αυτοί οι νέοι σταθμοί, η επέκταση του μετρό ή μια νέα γραμμή, δεν ξέρω πώς θέλει κανείς να το πάρει. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για μια επέκταση. Παρά το γεγονός ότι εκείνοι που πηγαίνουν στην Καλαμαριά θα πρέπει να προσέχουν πλέον ποιο μετρό πρέπει να πάρουν. Για το τι σημαίνει αυτό για την Καλαμαριά, είναι κάτι το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα μπορούσε πάρα πολλά να πει κανείς για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτιναχθούν αντικειμενικές αξίες ακινήτων, αν αυτό δεν έχει ήδη γίνει, νομίζω πως έχει ήδη συμβεί. Για τον τρόπο με τον οποίο η Καλαμαριά θα συνδεθεί με το κέντρο, για τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος θα έρχεται στην Καλαμαριά, αλλά και ο κόσμος θα φεύγει από την Καλαμαριά, θα αφήσει πάρα πολύ έντονο έτσι αποτύπωμα, και νομίζω ότι μιλάμε τώρα για μια αλλαγή τεράστιας σημασίας, με πολύ βαθύ αποτύπωμα, πρώτο και κύριο στην οικονομία και βέβαια σε κομμάτια κινητικότητας και σε πολλά ακόμη. Νομίζω μέσα σε ένα μήνα από τώρα, από αύριο, που θα γίνουν το πρωί τα εγγένεια και το βράδυ θα γίνει μια μεγάλη συναυλία στην Οδό Κομνηνών, εκεί τέλος πάντων στο κτίριο εκείνο που ήταν και το παλιό δημοτικό μου σχολείο. Είναι ένα κτίριο το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, και ξέρετε, το σχολείο αυτό που είναι σήμερα δημαρχείο και δίπλα η Μητρόπολη της Καλαμαριάς, δηλαδή η Εκκλησία της Μεταμόρφωσης, είναι πλέον από τα ελάχιστα, ελάχιστα όμως, από τα εναπομείναντα ας πούμε ίχνη μιας παλιότερης εκδοχής, μιας συνοικίας, η οποία μπορούμε να το πούμε και ανοιχτά γύρισε πολύ εύκολα την πλάτη της στο παρελθόν, γιατί η Καλαμαριά, ένας προσφυγικός έτσι συνοικισμός, έχει μια ιστορία και βαθιά και δύσκολη. Υπάρχουν βέβαια ακόμη κάποια προσφυγικά ίχνη, όμως πρέπει κάποιος να ξέρει για να πάει να σου τα δείξει. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν αύριο. Να σας πω την αλήθεια, ούτε οι συναυλίες μας ενδιαφέρουν, ούτε οι γιορτές μας ενδιαφέρουν, ούτε τα γλέντια μας ενδιαφέρουν. Τέλος πάντων, αφού θέλω να τα κάνω, ας τα κάνουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπούμε στο σταθμό που είναι κοντά στο σπίτι μας και να πάρουμε το μετρό για να πάμε στις δουλειές μας, να γυρίσουμε από αυτή, να βγούμε το βράδυ να πάμε στα σινεμά μας και να συναντήσουμε τους φίλους μας και να γυρίσουμε από εκεί. Θέλουμε ένα μετρό το οποίο τέλος πάντων να ακολουθεί την αληθινή ζωή μας και να μην σταματάει στις 11. Τέλος πάντων, όπως ξέρετε, τις μέρες της έκθεσης θα είναι 24ωρο, τουλάχιστον την Παρασκευή και το Σάββατο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα ωράριο το οποίο θα συνεχίσει να εφαρμόζεται. Το να υπάρχει στη διάθεσή σου ένα 24ωρο μέσο μεταφοράς μοιάζει πραγματικά ένα αληθινό όνειρο. Θα δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα πώς ακριβώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Θέλω να πω ότι είναι κάτι για το οποίο δεν χρειάζονται και τόσο πολύ θρίαμβοι, δεν χρειάζονται και τόσα πολλά πάρτι. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, σκάσαμε να το περιμένουμε, όμως επιτέλους ήρθε. Θέλουμε απλώς να μπούμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η πραγματική γιορτή, γιατί λίγο Χρήστο, σκάσαμε να περπατάμε Καλαμαριά Βουλγαρή, και είναι και λίγο άχαρο περπάτημα, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, πηγαίνοντας, φεύγοντας και λοιπά, είχα και τη δυνατότητα μερικές φορές να περιπλανηθώ στην περιοχή της Βούλγαρη, κάτι το οποίο δεν το είχα κάνει στο παρελθόν. Για να πάει κανείς στη Βούλγαρη, κάτι πρέπει να θέλει να κάνει εκεί. Τέλος πάντων, αν και έχει μια αγορά με έπιπλα, ξέρω εγώ, υφάσματα, επιπλώσουν και διάφορα τέτοια, και ξέρετε, έτσι πίσω από το μετρό, μέσα στα στενάκια, μπορεί ενδεχομένως κάποιος να συναντήσει και εκεί κάποια λίγα, μη φανταστείτε, διάσπαρτα ίχνη που μας συνδέουν με το παρελθόν της περιοχής.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Συνεχίζω με το μετρό. Διαβάζω κείμενο από την παράλλαξη. Γιατί ξέρετε, περισσότερο από τις συναυλίες, από τις τελετές εγγενείων και από όλα αυτά, το ερώτημα που μας καίει είναι από τι ώρα μπορούμε να μπούμε, ρε παιδιά, στους σύρμους. Πήγα και ρώτησα και το Λαδιανό, το έψαξα, μου το απαντάει η παράλλαξη. Αρχίζει η λειτουργία της επέκτασης αυτής από τις 3 το απόγευμα της Πέμπτης. Πραγματικά μου φαίνεται σαν ψέματα. Θα επανέλθει στο τακτικό ωράριο λειτουργίας του, το μετρό. Κατά την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί όλο το 24ωρο τις Παρασκευές και τα Σάββατα και εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας τις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Αυτή είναι η ουσία, όλα τα υπόλοιπα δεν πειράζει, αφού θέλετε κάντε τα. Όμως το ερώτημα που και είναι τι ώρα μπαίνουμε αύριο στους σειρμούς, έτσι, γιατί περιμέναμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Από τις 3 το μεσημέρι, συνεπώς, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πού να πάμε αύριο, Χρήστο? Να μπούμε σε Ελένα. Χρήστο, μένει στα ανατολικά, θα χρησιμοποιήσεις μετρό της Καλαμαριάς? Δεν βολεύει, λέει, τίποτα. Είσαι στις οικές. Α, εσύ Χρήστο μου είσαι, μην τα συζητάς με τίποτα. Έλα καλή στη γειτονιά μας, τώρα που έχουμε και το μετρό, κατέβα εδώ κάπου στο συντριβάλι, πάρε και έλα να σε πάμε να σε ξεραγήσω στην όμορφη Καλαμαριά, την οποία την ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Κάπου όμως πρέπει να πάμε αύριο 3 το μεσημέρι και να πούμε μπήκαμε, ρε παιδιά, το πατήσαμε, μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έχουμε μετρό στην Καλαμαριά. Τέλος πάντων, πάμε λίγο σε κάτι που έγινε χθες. Ένας πλαστικός χειρουργός, απευθυνόμενος στην Πρωθυπουργό της Δανίας, την κυρία Μέτε Φρεντρέριξεν, της λέει, ξέρετε κυρία Πρωθυπουργέ, έχετε ένα μικρό προβληματάκι στη μύτη, εγώ μπορώ να σας το διορθώσω. Και λέει, γιατί να μου το διορθώσεις? Είμαι, λέει, πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτό το σώμα που έχω, με το προβληματάκι στη μύτη, με το μη προβληματάκι στη μύτη, με πάση περιπτώσει αυτή που είμαι και δεν θέλω να κάνω τίποτα. Η απάντησή της ήταν άμεση σε αυτό. Εγώ, λέει, μπορώ να διορθώσω εκείνο το μικρό σημείο στη μύτη. Άμεση και καυστική απάντηση. Όχι, είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου. Πραγματικά δεν χρειάζομαι έναν άνδρα πλαστικό χειρουργό να έχει γνώμη γι' αυτό. Πες τα καλή μου. Έχει καταντήσει πλέον αηδία. Με την έννοια πια, ξέρετε, πολλοί αναρωτήθηκαν αν δεν ήταν μια γυναίκα πρωθυπουργός. Δεν ήταν, ας πούμε, μια γυναίκα προβεβλημένη, μια γυναίκα η οποία είχε μια τόσο έντονη δημόσια ζωή, όπως έχει μια γυναίκα πολιτικός. Και ήταν ένας άνδρας πρωθυπουργός. Ήταν άνδρας ο Δανός πρωθυπουργός. Θα έβγαινε, ας πούμε, ποτέ ένας πλαστικός χειρουργός να του πει, ξέρετε, υπάρχει αυτό εδώ το προβληματάκι στη μύτη και μπορώ να το διορθώσω? Είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορεί κανείς να απαντήσει. Η προφανής απάντηση, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι ότι δεν ξέρουμε. Θα μπορούσε ενδεχομένως και να γίνει. Αυτό όμως που θα γινόταν λίγο πιο σπάνια ή δεν θα γινόταν ποτέ, είναι αυτό να διατυπωθεί στα κοινωνικά δίκτυα. Και τα κοινωνικά δίκτυα δεν χωράει καμιά αμφιβολία, όπως πρόκειται για τη δημόσια σφαίρα. Επειδή είναι η γυναίκα η πρωθυπουργός, αυτό μπορεί να λέγεται με ευκολία. Αν ήταν άνδρας ο πρωθυπουργός, ακόμη και αν κάποιος ενδεχομένως ήθελε να του διορθώσει εκείνο το μικρό προβληματάκι στη μύτη, γιατί είναι προβληματάκι η οποία η γυναίκα είναι πάρα πολύ μια χαρά. Όλοι οι άνθρωποι είναι μια χαρά, όλοι οι άνθρωποι έχουν το σωματότυπό τους, έχουν το πρόσωπό τους, τέλος πάντων. Δεν σχολιάζουμε την εμφάνιση των ανθρώπων. Δεν ξέρω πότε αυτό το πράγμα θα το πάρουν απόφαση. Η Gen Z, ξέρετε, δεν το λέει ποτέ. Ακόμη και αν είσαι ένα πολύ οικείο τους πρόσωπο, είσαι η μαμά τους, είσαι ο μπαμπάς τους, είσαι η θεία τους ή ο θείος του. Αδυνάτησες, πάχυνες έκανες, δεν θα σου πούν ποτέ «Α, πώς αδυνάτησες έτσι, πώς πάχυνες έτσι». Είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τις συζητήσεις τους και θέλω να πω πως αυτό είναι μια αλλαγή προς την ολόσωστη κατεύθυνση.

Έχει πάντως ενδιαφέρον. Έχω και μηνύματα από φίλους γι' αυτό, για το πώς η νέα γενιά έχει σταματήσει να σχολιάζει την εμφάνιση των ανθρώπων. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ό,τι βλέπει της αρέσει ή δεν της αρέσει. Απλά δεν το σχολιάζει. Δεν βρίσκεται μέσα στη λεκτική επικοινωνία. Είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να το σκεφτεί από μέσα της. Α, κάποιος πώς αδυνάτησε, α, κάποιος πώς πάχυνε, ή ξέρω εγώ πώς γέρασε, ή πώς ο νέος δείχνει, ή ό,τι θέλετε πείτε. Πόσο ωραίος, πόσο άσχημος. Δεν ξέρω, αυτός εδώ διαχωρισμός ήδη από τις προηγούμενες γενιές, εμείς ας πούμε που είμαστε χαρακτηριστική περίπτωση της Gen X, πραγματικά αυτός ο διαχωρισμός ανθρώπων μεταξύ ωραίων και άσχημων ήταν τότε ένα από τα αιτήματα της εποχής, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο κανείς να το ακολουθήσει. Τη δεκαετία πάντως του 80, κυρίως προς το τέλος της, υπήρχε μια συζήτηση η οποία ήταν γόνιμη και ενδιαφέρουσα πολύ, για να μπούμε μέσα στη δεκαετία του 90 και να προχωρήσουμε μέσα σε αυτήν, κυρίως έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος της χιλιετίας, όπου καταλαβαίνετε το τι έγινε. Τον είσαι μοντέλο, ήταν πολύ μεγάλη αξία. Θυμάστε, ξέρω εγώ, και διάφορα έτσι που γίνονταν, ότι κάποιος ας πούμε καταξιώνονταν μόνο όταν ας πούμε η ερωτική του σύντροφος ήταν ένα μοντέλο. Τα μοντέλα έγιναν πλέον αναγνωρίσιμες φιγούρες ας πούμε της ζωής, τη ζωή τους απασχολούσε, ήταν προβεβλημένα, ενώ μέχρι τότε, ενώ προφανώς και το πρόσωπο ενός μοντέλου το γνώριζε κανείς, αν εξαιρέσει ας πούμε κανείς την Τουίγκη ή κάποια άλλα ας πούμε πρόσωπα, τα οποία για τον α ή β λόγο συνδέθηκαν με ευρύτερα όμως πολιτιστικά φαινόμενα, δεν ήταν ποτέ κάτι το οποίο δεν θα αγόραζες ποτέ ένα περιοδικό για να διαβάσεις τη συνέντευξη ενός μοντέλου. Θα το έβλεπες στο εξώφυλλό του, θα έβλεπες ενδεχομένως το editorial μόδας, τα ρούχα που φοράει κλπ. Αλλά δεν θα διάβαζες ποτέ με ποιον συνδέεται, ποια είναι τα προσωπικά της γούστα, ποια πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, ποια είναι η ταινία ή το βιβλίο το οποίο προτιμά και ούτω καθεξής, κάτι το οποίο άλλαξε. Και παρά το γεγονός το ότι υποτίθεται πως έχουν έρθει άλλα σωματότυπα από τότε, όπως ξέρετε αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο ψέμα, στην πραγματικότητα αυτό δεν συνέβη ποτέ. Υπήρχαν προφανώς κάποια μπραντ τα οποία επένδυαν σε κάποιες σιλουέτες ας πούμε, οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν στα δεδομένα των μοντέλων της δεκαετίας του 90 και τα οποία ήθελαν να προσεγγίσουν μια πελατεία τους και χρησιμοποίησαν για τις φωτογραφίσεις και τα βίντεο μοντέλα τα οποία είχαν περισσότερο κιλά. Θα έλεγα όμως ότι και πάλι υπάρχει μια τεράστια στροφή προς ένα πρότυπο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να το υιοθετήσει και να το διατηρήσει. Και είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι λένε ότι τα περισσότερα κιλά είναι ζήτημα υγείας, είναι η γνωστή δικαιολογία για τη χονδροφοβία η οποία μαστίζει τον πολιτισμό μας. Μα εμείς δεν το λέμε γιατί είναι, ξέρω εγώ, αισθητικά κακό, το λέμε για την υγεία, ξέρω εγώ, κάποιου. Για μην κόπτεστε τόσο πολύ για την υγεία των άλλων, κοιτάξτε τα δικά σας και αφήστε τους άλλους στην ησυχία τους. Birds flying high, you know how I feel.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Λυπάμαι κάθε φορά που αναφέρομαι σε νεκρούς, όμως θα πρέπει κανείς όσο έχουμε φωνή να προβάλλουμε αυτά τα οποία θεωρούμε τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Ξέρετε, δεν συμφωνούμε όλοι στα ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Η ζέστη όμως και η αλλαγή στο κλίμα είναι ζήτημα επιβίωσης. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν το έχουμε χωνέψει ακόμη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η θνησιμότητα που σχετίζεται με τη ζέστη στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 30% τα τελευταία 20 χρόνια, θεωρώ πως είναι συγκλονιστικό, και αυτό, ξέρετε, μεταφράζεται και σε νούμερα. 35.000 περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των 4 διαδοχικών καυσώνων που έσπασαν κάθε ρεκόρ στην Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι σε σύγκριση με τον αριθμό που αναμενόταν κανονικά, σύμφωνα με ατελή στοιχεία που προέρχονται από το μόλις ίμιση της Ηπείρου. Δεν χρειάζεται να πούμε πως αυτό το σάπιο που υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας έχει αρχίσει να χτυπάει περιοχές οι οποίες δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα βρεθούν μέσα στο μάτι του κυκλώνα, και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια ακόμα είδηση η οποία έχει πάρα πολύ βαθύ αποτύπωμα στον τρόπο με τον οποίο θα ζήσουμε τις ζωές μας, όχι στο μακρινό μέλλον, ούτε στο κοντινό μέλλον, τώρα στο παρόν. Μιλάμε για νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στους ωκεανούς. Ίσως είναι τα πιο θερμά νερά εδώ και 125.000 χρόνια. Οι ειδικοί μιλούν για μια πρωτοφανή ζέστη στους ωκεανούς που απειλεί τα θαλάσσια οικοσυστήματα και επιπλέον μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία θα λάβουν χώρα στην σειρά. Έχουμε και το φαινόμενο Ελνίνιο στον Ειρηνικό που έρχεται να προσθεθεί σε δεκαετίες κλιματικής αλλαγής, με τη μέση επιφανειακή θερμοκρασία στους ωκεανούς να ξεπερνάει το ρεκόρ του 2024, ανεβαίνοντας στις 22 Αυγούστου στους 21,1 βαθμούς Κελσίου, όπως προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρατήρησης της Γης, αυτό το περίφημο Ίδρυμα Κοπέρνικους.

0: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
7: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤ3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρία με τον Χρήστο Σιδερίδη στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα Τετάρτη, 26 Αυγούστου, ζεστό πρωινό. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι αναρωτιούνται μέχρι πότε θα κρατήσει ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι θα υπάρξει μια πτώση στην θερμοκρασία μέσα στις επόμενες ημέρες. Όμως δεν ξεμπερδέψαμε με το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι να ξεμπερδέψουμε, περιμένετε. 26 Αυγούστου είναι ακόμη, έχει άλλο ένα μήνα μέσα στο νερό. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που λένε ότι ο φετινός Σεπτέμβριος θα είναι κάπως πιο δροσερός. Μουρ, πού το ξέρετε. Είναι τώρα κάπου λίγο, θέλουμε και τεκμήρια για όλα αυτά που γράφονται δεξιά και αριστερά. Θα υπάρξει μια πτώση και το πιο πιθανό είναι ότι αμέσως μετά θα ξαναυπάρξει μια καλοκαιρινή άνοδο. Συνεπώς, καλά τα νέα για τους καλοκαιράκηδες, κακά τα νέα για τους χειμωνάκηδες. Έτσι όμως είναι πια η κατάσταση των πραγμάτων. Διαβάζω με ενδιαφέρον, αν και

πραγματικά κάθε φορά που μπαίνω μέσα σε αυτήν την υπόθεση Epstein, η οποία είναι ένας αληθινός βούρκος, η Ghislaine Maxwell, αυτό το πρόσωπο το οποίο στέθηκε στο πλευρό αυτού του διαβόητου εγκληματία, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, με πρακτικές οι οποίες άφησαν πίσω τους θύματα, ενώ ακόμα και νεκρούς ανθρώπους, και εκείνες οι γυναίκες οι οποίες κατάφεραν να επιζήσουν, έχουν διηγηθεί πραγματικά ιστορίες συγκλονιστικές. Ένας βούρκος, ακόμη και όταν το διαβάζεις, αισθάνεσαι την επιθυμία να σηκωθείς, ας πούμε, όρθιος να πας και να πλύνεις τα χέρια σου. Η Ghislaine Maxwell, με την αριστοκρατική καταγωγή, τις σπουδές της, τα αυτά της, το background της και όλο αυτό, ήταν εκείνο το πρόσωπο το οποίο προμήθευε στο τέρας και ίδια. Ανήμπορα κορίτσια έπεφταν στα δίχτυα τους και έβγαιναν με τις ζωές κατεστραμμένες, εάν κατάφερναν βέβαια μέσα από όλα αυτά να επιβιώσουν. Η Ghislaine Maxwell έχει κριθεί ένοχη τον Δεκέμβριο του 2021 για 5 κατηγορίες. Έκανε τέλος πάντων μία έφεση, δεν ξέρω τώρα και ποιος είναι, νομίζω ότι δεν λέγεται έφεση. Ζήτησε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν να ακυρώσει την καταδίκη της, υπερασπιζόμενη τον εαυτό της. Έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 20 ετών. Κατέθεσε ένα αίτημα και υποστήριξε ότι η κράτησή της ήταν παράνομη. Όμως τα επιχειρήματα τα νομικά εις βάρος της ήταν συντριπτικά. Οι εισαγγελικές αρχές αντέτειναν ότι οι ισχυρισμοί της δεν έχουν απολύτως καμία νομική βάση, και υπάρχει και κάτι ακόμη, ότι είχαν υποβληθεί εκπρόθεσμα. Αυτό το ακούει κανείς σαν να είναι, ας πούμε τώρα, τι εκπρόθεσμα, εδώ πέρα μιλάμε για συγκλονιστικά γεγονότα. Όμως στο νομικό κόσμο αυτό το πράγμα, το οποίο λέμε ημερομηνίες, έχουν σημασία, και πολύ τακτικά όταν μπλέκει κανείς σε υποθέσεις με νόμο, πραγματικά κλείνεται μερικές φορές να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Τέλος πάντων, επικαλέστηκε κάποια έγγραφα για αυτή την προσφυγή της, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη που το χαρακτηρίζει. Ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε το εγχείρημα, λέγοντας ότι τα στοιχεία αυτά, τα νέα, είναι υποτιθέμενα νέα, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι στοιχεία άσχετα με την υπόθεση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επηρεάσουν την εγκυρότητα της καταδίκης.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν έτσι κάποιες εκδόσεις, τέλος πάντων αυτές είναι καλοκαιρινές στην πραγματικότητα κυκλοφορίες. Δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή για την πεζογραφία, νομίζω ότι λίγο πολύ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τα βιβλία τα οποία βρήκα πραγματικά αξιόλογα, τα παρουσίασα. Μου άρεσε αρκετά το βιβλίο του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, το τραγούδι των κληρονόμων. Ελπίζω μέσα στις επόμενες μέρες, αν και ο ίδιος το επιθυμεί, γιατί ακόμη δεν το πρότεινα, να κάναμε μια συζήτηση γι' αυτό, με την έννοια του ότι ανοίγει μια ενδιαφέρουσα έτσι, θεματική για κουβέντα, για προσεγγίσεις, και είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, με την έννοια του ότι υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές, και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά, δίπλα σε διάφορα best seller τα οποία πλέον αυθονούν και πλέον οι συνταγές είναι, ξέρω εγώ, γυμνές, είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού. Ας πούμε, για παράδειγμα, γράφει κάποιος ένα βιβλίο για τη μαμά του, το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά και συγκινεί πάρα πολύ το κοινό. Μετά από κάνα δύο χρόνια εμφανίζεται και ένα βιβλίο για τον μπαμπά του. Δεν ξέρω τώρα αυτό τι έχει να προσθέσει, κατά πόσο τέλος πάντων ενδιαφέρει το κοινό. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρει, διότι η πορεία τους είναι πάρα πολύ καλή, οι συγγραφείς είναι πάρα πολύ αγαπητοί και τέλος πάντων κινούνται τα πράγματα. Βέβαια, ανάμεσα σε αυτά, καλό είναι να υπάρχουν και άλλο τύπου πράγματα για να μπορέσει να επιλέξει κανείς. Θέλω απλώς να σας πω στις νέες κυκλοφορίες, και μιλάμε για κυκλοφορίες του Αυγούστου. Μου αρέσει πάρα πολύ, αγαπώ πάρα πολύ το Ray Bradbury, πάρα πολύ όμως. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα, σε μετάφραση Ναούμ Θεοδοσιάδη, το Δέντρο των Αγίων Πάντων. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του Bradbury. Μέρα και νύχτα, καλοκαίρι και χειμώνας, παιδιά, σπορά και θερισμός, ζωή και θάνατος. Αυτό ακριβώς είναι το Halloween σε όλες τις εποχές και είναι πάντα το ίδιο. Μεσημέρι και μεσάνυχτα, το να γεννιέσαι, να κυλιάσαι στο χώμα, να το παίζεις ψόφιος κοριός και μετά να σηκώνεσαι, να ουρλιάζεις και να διατρέχεις χιλιάδες χρόνια θανάτου κάθε μέρα και κάθε νύχτα του Halloween. Να τρέχεις κάθε νύχτα, κάθε θεοσκότεινη φοβερή νύχτα, μέχρι που στο τέλος να τα καταφέρνεις και να κρύβεσαι στα χωριά και τις πόλεις για να πάρεις μια ανάσα από την τρεχάλα, και μετά τα όρια της ζωής σου να μεγαλώνουν και να έχεις περισσότερο χρόνο και να αποδιώχνεις το θάνατο και να βάζεις στην άκρη το φόβο και στο τέλος να έχεις μόνο κάποιες ξεχωριστές μέρες κάθε χρόνο για να θυμάσαι τη νύχτα και το ξημέρωμα, την άνοιξη και το φθινόπωρο, τη γέννηση και το θάνατο. Είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο, καθώς τη νύχτα των Αγίων Πάντων, τη νύχτα του Halloween, 8 αγόρια έτοιμα για τη γνωστή περιπέτεια μαζεύονται σε ένα στοιχειωμένο σπίτι στην άκρη της πόλης για να πούν σκανταλιά ή κέρασμα. Ο Ray Bradbury, όπως ξέρετε, έχει γράψει με άξονα τον τρόμο συγκλονιστικά βιβλία ενηλικίωσης. Είναι η στιγμή που κάποιος βρίσκεται μπροστά στη στιγμή που θα αφήσει την παιδική του ηλικία. Αυτό πλέον όλοι μπορούμε να καταλάβουμε που έχουμε μεγαλώσει λιγάκι, πόσο τραυματικό είναι. Το αγαπημένο μου από τα βιβλία αυτής της σειράς και αυτής της εκδοχής του Ray Bradbury είναι το «Κάτι κολλασμένο έρχεται προς τα δω», δανείζεται την διάσημη φράση του Σέξπιρ, όπου συναντάμε κάποια παιδιά μέσα στο Λούνα Πάρκ, όπου είναι έτοιμα να μπουν στο τρενάκι του τρόμου, και εκεί σταματάει η παιδική τους ηλικία για να περάσουν σε κάτι διαφορετικό. Είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο χρησιμοποιούσε ο μεγάλος αυτός συγγραφέας. Είναι βιβλία επίσης τα οποία, αυτό ίσως αξίζει τον κόπο να πούμε, μπορούν να διαβαστούν και από πολύ νεαρούς αναγνώστες. Αφήστε τώρα διάφορα, ας πούμε, μαρκετίστικα, εφηβική λογοτεχνία και χαζά. Η καλή λογοτεχνία είναι για όλους, ασχέτως ηλικίας. Αυτά τα βιβλία του Ray Bradbury, όπως είναι το Δέντρο των Αγίων Πάντων ή το Κάτι κολλασμένο έρχεται προς τα δω, μπορεί να διαβαστεί πραγματικά και από νέους. Δεν λέω ότι είναι περίπατος. Είναι εύκολα βιβλία στο να τα διαβάσει κανείς, δεν είναι όμως περίπατος ως προς τις συζητήσεις τις οποίες ανοίγουν, αλλά γι' αυτό υποτίθεται ότι γίναμε γονείς, γι' αυτό υποτίθεται ότι είμαστε ενήλικες, για να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά εάν έχουν να θέσουν δύσκολα ερωτήματα.

Εδώ λοιπόν και τα μαζεύουμε και φεύγουμε, διότι υπάρχουν και άλλοι κυρία μου οι οποίοι θέλουν να κάνουν εκπομπή στον 958. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας, ο Χρήστος Σιδερίδης ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Γράφει το Atlantic σήμερα το πρωί. Ίσως ο μοναδικός άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες που χαίρει σχεδόν καθολικής αγάπης και δεν έχει άδικο. Ο θάνατός της, λέει το Atlantic σήμερα στα 80, αφήνει ένα κενό που καμία σύγχρονη πολιτιστική προσωπικότητα της χώρας δεν θα μπορούσε καν να ονειρευτεί να καλύψει. Η ζωή της είχε τα πάντα. Είχε κυρίως όμως αξιοπρέπεια. Ακόμα και τον καιρό που γινόταν τα χοντρά αστεία για τα μεγάλα στήθη που είχε φροντίσει να φτιάξει ή για τα ξανθά μαλλιά της, εκείνη τους περίμενε στη γωνία υπομονετικά να τους σφάξει με το βαμβάκι. Ελπίζω οι άνθρωποι να μπορούν να δουν κάτω από τα μαλλιά για να καταλάβουν ότι υπάρχει και μυαλό. Κάτω από το στήθος, έλεγε, υπάρχει καρδιά και πίσω από όλα τα άλλα πράγματα υπάρχει ένα ταλέντο. Η Ντόλι Πάρτον ήταν τεράστια προσωπικότητα. Απλά στην Ελλάδα η country δεν ευτύχησε ποτέ. Το χειμώνα του 90 κάναμε μια εκπομπή με τον Μακαρίτη, τον Σάκη τον Ιατρόπουλο, τα απογεύματα στον Παρατηρητή, που λεγόταν ο Παρατηρητής που μένει πάντα νέος. 36 χρόνια πίσω σε πάω. Κάθε Τετάρτη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τη μέρα, παίζαμε country. Και κάθε Τετάρτη βάζαμε ένα τραγούδι της Ντόλι, έτσι τιμή Σένεκεν, σε αυτό το απίστευτο κορίτσι που το αστέρι της ξεκίνησε από μια καλύβα στο ανατολικό Τενεσί, ενός αναλφάβητου πατέρα κολίγα, για να ξεπεράσει τους πάντες και τα πάντα. Ακριβώς όπως το γράφει σήμερα το πρωί το Atlantic, η Ντόλι που ξεπέρασε τα πάντα. Τεράστια μορφή.

0: way to heaven.
1: Μια τεράστια προσωπικότητα έφυγε χθες από αυτόν τον κόσμο, η Ντόλι Πάρτον στα 80 της. Χορτασμένη και από πίκρες και από χαρές και από δόξα, άφησε πίσω τα εγκόσμια. Ο Γιώργος Τούλας είναι στο μικρόφωνο το 958 από τις 9.30 μέχρι τις 11, στα έμπειρα χέρια του Χρήστου Σιδερίδη ο ήχος σήμερα, και πάμε για τους τρόπους επικοινωνίας. 2313 338 456, ο αρχαίος τρόπος του τηλεφώνου, όπου βέβαια ακούς και μια φωνή. 958 κενό τα μηνύματά σας και αποστολή στο 54160, η οδός των SMS και κυρίως Viber. Ο νέος τρόπος επικοινωνίας 6930-078-291. Εδώ στέλνεις και βιντεάκι, στέλνεις και φωτογραφία, στέλνεις και ήχο, ό,τι θες στέλνεις. 6930-078-291. Πάμε!

Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι από ώρα σε ώρα, κάπου τώρα νομίζω, γίνεται το πρώτο επίσημο δρομολόγιο. Επίσημο για τους δημοσιογράφους, για το κοινό είναι αύριο, στις 3 το μεσημέρι το πρώτο επίσημο, θα έχει προηγηθεί στις 9.30 το πρωί το εγγένειο στο σταθμό Μίκρα. Αυτή την ώρα λοιπόν γίνεται για τους δημοσιογράφους το πρώτο δρομολόγιο από τη Μίκρα. Δεν ξέρω αν τους πάνε μέχρι τη Μαρτίου, θα τους πάνε σε όλη τη διαδρομή. Νομίζω, φαντάζομαι, αυτό το κομμάτι ενδιαφέρει. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που μπορεί να πει κανείς για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Την ξέρω πάρα πολύ καλά την ιστορία, την έχω παρακολουθήσει από κοντά από την πρώτη μέρα. Υπάρχουν πάνω από 67 εκατομμύρια ευρώ σε υπερβάσεις μέχρι τώρα του αρχικού κόστους, πάρα πολλά χρόνια επίσης, από τότε που θα παραδίδονταν. Υπάρχουν πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες, όπως οι αναπλάσεις γύρω από τους σταθμούς, τα πάρκινγκ που θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί για να μην μποτιλιάρει η Καλαμαριά και πολλά πολλά άλλα. Αυτή τη στιγμή θα μείνουμε στο θετικό του πράγματος, που είναι ότι από αύριο όσοι μένουν από την Ομαρχία μέχρι το Φίνικα έχουν τη δυνατότητα πια να κατεβαίνουν με το μετρό στο κέντρο, και αντίστοιχα οι άνθρωποι που δεν μένουν στην Καλαμαριά να επισκέπτονται την Καλαμαριά με το μετρό. 4,5 λεπτά είναι ο χρόνος ανάμεσα σε ένα δρομολόγιο και το επόμενο, όμως υπάρχει και ένα gap στα 4,5 και 4,5, μετά γίνεται 8-9, γιατί μεσολαβεί το ζήτημα της γραμμής της Νέας Ελβετίας, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εκεί θα φτάσουμε στα 12 λεπτά περίπου για να εξυπηρετείται πρώτα η Καλαμαριά. Εκεί η γραμμή Βούλγαρη, οι δύο τελευταίοι σταθμοί ρίχνονται κάτω. Οπότε υπάρχει αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι εν καιρό θα το καταφέρουν. Το ζήτημα των διακλαδώσεων από τη Μαρτίου και πέρα είναι αυτό που δημιουργεί αυτή τη χρονική ανεπάρκεια. Θα δούμε. Καλό τάξιδο να είναι.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει ότι είμαστε μια χώρα που πάρα πολύ εύκολα κάνει το μαύρο άσπρο και στην οποία πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα. Συμφωνώ μαζί σου, Χρήστο. Τα είπαμε όλα νομίζω για το μετρό, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Και τις υπερβάσεις και τη χρονική υπέρβαση που διπλασίασε το χρόνο και όλα τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον ας χαρούμε τη λειτουργία του και να πάνε όλα καλά με τη λειτουργία, αυτό ευχόμαστε όλοι. Ένα τελευταίο κομμάτι της Ντόλι θα βάλω πριν κάνουμε το διάλειμμα και περάσουμε στη δεύτερη ώρα. Μια διασκευή που έκανε στο House of the Rising Sun των Animals και θεωρείται από τις καλύτερες διασκευές που έγιναν ποτέ σε αυτό το τραγούδι, έτσι σαν ένας τελευταίος μικρός αποχαιρετισμός για μια γυναίκα η οποία όχι απλά έγραψε ιστορία, έγραψε τη δική της μοναδική ιστορία στο αμερικάνικο τραγούδι. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα εδώ.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης. Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Δβόλσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου, μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Είμαστε εδώ, είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι ο Γιώργος Λάς στο μικρόφωνο, είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που συνεχίζει στον ήχο και ένα πολύ ωραίο μήνυμα που ήρθε από το Φώτη και λέει: σκεφτόμουν πως είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό το φαινόμενο ίσως των 2-3 τελευταίων δεκαετιών να συνειδητοποιήσουμε με τρόπο ουσιαστικό και ελπίζω και αντικειμενικό το πόσο τυχεροί είμαστε που είχαμε τη δυνατότητα να ζήσουμε σε μια εποχή κατά την οποία έδρασαν μεγαθύρια των τεχνών, του αθλητισμού, της πολιτικής, της διανόησης. Μόνο όταν φεύγουν, λέει ο Φώτης, από τη ζωή, ίσως γιατί έχουμε επιστρέψει σε τόσα παραδείγματα προς αποφυγή, βλέπε Τραμπ, να καταλάβουν τόσο μεγάλο χώρο στη σκέψη μας και όχι μόνο. Και τα πραγματικά μεγαθύρια, λέει, μας αποχαιρετούν σιγά σιγά, έτσι ακριβώς είναι και εμένα αυτή είναι η αίσθησή μου. Χωρίς να νοσταλγώ και να παρενθοντολογώ, θεωρώ ότι το έλλειμμα σε τεράστιες προσωπικότητες δυστυχώς στην εποχή μας δεν αντικαθίσταται, γιατί μπάζουν τα πράγματα από πολλές πλευρές.

Πάνω από 20.000 μαθητές λιγότεροι, λέει, σε 3 χρόνια στην Ελλάδα 100 σχολεία κλείνουν γιατί δεν έχουν παιδιά να φιλοξενήσουν. Δεν μιλάει κανείς για το δημογραφικό, κανείς όμως. Μιλάει λίγο για το στεγαστικό, γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα. Λιγότερο για το κλιματικό, για το δημογραφικό, κουβέντα.

Συμβαίνει κάτι απίστευτο στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια τρομακτική αντίδραση σε πάρα πολλές περιοχές, κυρίως στη Βρετάνη, όπου Γάλλοι έχουν ξεσηκωθεί εναντίον Γάλλων, διώχνουν τους Παριζιάνους που έχουν πάει εκεί για δροσιά. Παριζιάνοι, γυρίστε στα σπίτια σας, τους λένε. Βανδαλίζουν τα αυτοκίνητά τους και δημιουργούν ένα αίσθημα εμφυλίου πολέμου στη Γαλλία, κανονικά εμφυλίου πολέμου αυτή τη στιγμή, στέλνοντας τους τουρίστες, τους ίδιους τους Γάλλους, τους συμπατριώτες τους, στα σπίτια. Οι Γάλλοι τουρίστες αντιπροσωπεύουν τα 4 πέμπτα των διανυκτερεύσεων στην περιοχή της Βρετάνης. Παρόλα αυτά, λέει, ανισότητες ανάμεσα στην Ορμανδία και το Νορπαντεκαλέ καταρρύπτουν κάθε ρεκόρ. Θεωρούν ότι οι Παριζιάνοι είναι υπεύθυνοι για ό,τι τους συμβαίνει και κινούνται με πράξεις βανδαλισμού τρομακτικές. Είναι αδιανόητο πραγματικά αυτό που συμβαίνει μέσα στην ίδια τη Γαλλία. Να διώχνουν όχι τους ξένους τουρίστες, τους Γάλλους.

0: Λοιπόν, είναι 10:23, είναι ο 9:58, είναι ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 9, 58 κενό, καλημέρες, αποστολή στο 54, 160, και το Viber στο οποίο είστε επιτέλους ενεργοί και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, 6930-078-291, για σκέψεις, φωτογραφίες, βίντεο και ό,τι άλλο ωραίο θέλετε να μοιραστείτε. Ο εμφύλιος στη Γαλλία ανάμεσα σε ντόπιους και τουρίστες που έχει ξεκινήσει στην Νορμανδία, στη Βρετάνη, σε διάφορες περιοχές που πήγαν να δροσιστούν οι Παριζιάνοι και άλλαξαν την καθημερινότητα των ντόπιων, είναι νομίζω ένα μήνυμα που μπορεί να το δούμε να συμβαίνει παντού στην Ευρώπη, μη σου πω στον κόσμο. Απλά στις φτωχές χώρες είναι αδύνατο οι άνθρωποι να αντιδράσουν, γιατί ζουν μόνο από τα ελάχιστα που αφήνει, τα λίγα δολάρια που αφήνει ο τουρισμός. Άρα εκεί δύσκολα θα ξεσηκωθούν, στην Κούβα, στο Περού ή στην Ασία ή στην Αφρική. Όμως, στα ελληνικά νησιά, γιατί βλέπω μια τεράστια αντίδραση στην Πάρο αυτή τη στιγμή από τους ντόπιους για το πώς έχει καταντήσει το νησί τους, έχουμε ένα τέτοιο δείγμα. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε τέτοιες ακρότητες να βανδαλίζονται τα αυτοκίνητα Αθηναίων ή Θεσσαλονικιών στην Πάρο, αλλά ότι θα μπει ένα φρένο αργά ή γρήγορα θα μπει. Man.
1: Well, I can't wait till y'all hear Elvis and his band. It's really great.

0: for the good time.
1: God bless you for your spirit, for your heart, and have a good night the rest of the night. I'm coming out.
2: Υπάρχει μια συγκλονιστική είδηση που πέρασε στα ψηλά. Στο Πόρτο Γερμενό, λέει, αυτό το καλοκαίρι, μετά την πυρκαγιά, από την περίοδο 31 Ιουλίου μέχρι 16 Αυγούστου, η θερμοκρασία ανέβηκε μέχρι και 14 βαθμούς στο βουνό. Μπορείς να το καταλάβεις, λίγο να το κάνεις εικόνα. Ξέρεις τι σημαίνει 14 βαθμοί πάνω, ας πούμε ξαφνικά, σε μια περιοχή η οποία σκιάζονταν και δροσίζονταν

Ο Νίκος Ταχιάος έκανε μια δήλωση, διαβάζω, για το flyover και είπε ότι τεχνικές εκπλήξεις αύξησαν το κόστος. Να θυμίσω ότι νομίζω ήταν 750 εκατομμύρια το κόστος του flyover. Θα ξεπεράσει το 1 δις, είμαι σίγουρος. Αυτές τις εκπλήξεις ήταν λίγο πολύ γνωστές όμως όταν πας να κάνεις ένα τέτοιο έργο. Αίσθησή μου είναι ότι θα έπρεπε διαχρονικά να υπάρχει μια ελεγκτική αρχή, και το λέω από τον καιρό της πολιτιστικής για να μην παρεξηγηθώ, όταν το Βασιλικό Θέατρο ξεκίνησε με προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια δραχμές και τέλειωσε με 12 δις. Από τότε, ας πούμε, ας βάλουμε ένα χρονικό όριο 30 χρόνων, να εξετάσει όλα τα δημόσια έργα στην Ελλάδα, τις υπερβάσεις που έγιναν και τις αποζημιώσεις στους εργολάβους, το ποιοι ήταν οι εργολάβοι, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιοι, και να αποδοθούν και ευθύνες, ξέρω εγώ. Όχι.

Μιλώντας για υπερβάσεις, υπάρχει αυτή η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική ανάρτηση του Γιώργου Παπασουλιώτη για την Εγνατία Οδό και όσα απίστευτα έχουν γίνει εκεί. Ένας δρόμος που κόστησε κοντά στα 7 δις, αποπερατώθηκε το 9. Λειτουργούσε χωρίς διόδια, μετά παραχωρήθηκε σε ιδιωτική εταιρεία εναντί 1,3 δισεκατομμύρια. Με υποχρέωση συντήρησης ένα 8,8 λέει. Εννοείται ότι διπλασιάστηκαν τα διόδια. Ζούμε μία από τη χειρότερη χρονιά της με τεράστιες καθυστερήσεις και πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα στο δρόμο και κανείς δεν λέει κουβέντα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, νομίζω ότι είναι τεράστια τιμή για την Ελλάδα η βράβευση του πρόεδρου Μουτσινικόρη με το βραβείο Γκέτε. Μια σπουδαία μορφή του θεάτρου της χώρας, ένα παιδί που αγαπάμε πάρα πολύ, τον ξέρω από πολύ πολύ πολύ μικρό, από το ξεκίνημά του, και έχω παρακολουθήσει την εξαιρετική πορεία του στο ευρωπαϊκό θέατρο, γιατί δεν δουλεύει μόνο στην Ελλάδα ο Μάκης. Με το βραβείο Γκέτε έχουν τιμηθεί ανάμεσά τους προσωπικότητες όπως ο Παναγιώτης Κονδύλης, ο Πέτρος Μάρκαρης και πολλοί πολλοί άλλοι, πολύ σπουδαίοι στην Ευρώπη. Ο Μάκης έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά στο θέατρο ντοκουμέντο τα τελευταία χρόνια και υπερασπίζεται, όπως γράφει η Deutsche Welle, ένα θέατρο που διεκδικεί χώρο για όσους σπάνια ακούγονται. Σε μια εποχή θορύβου, πόλωσης και σύγχυσης, επιμένει ότι η αναζήτηση της αλήθειας παραμένει μια βαθιά πολιτική πράξη, γιατί η τέχνη δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο κοιτάμε τον κόσμο, είναι ο τρόπος για να ξανακοιταχτούμε μεταξύ μας, γράφει στο εξαιρετικό του κείμενο ο Διογέννης Δημητρακόπουλος, ανταποκριτής της Deutsche Welle στη Θεσσαλονίκη για τον πρόδρομο Μουτσινικόρη.

Λοιπόν, έχει σήμερα ένα συναγερμό στην Ευρώπη για σαλμονέλα με 300 κρούσματα στο Βέλγιο. Τέτοιες ειδήσεις μοιάζουν πια μια κανονικότητα. Μια κανονικότητα δυσβάσταχτη, αλλά κανονική κανονικότητα, καθώς όποτε ένα διατροφικό σκάνδαλο εμφανίζεται, παίρνει διαστάσεις επιτόπιες και μετά ένα άλλο κάπου αλλού στρέφει το ενδιαφέρον των ανθρώπων σε μια άλλη διάσταση, ίσως πιο τρομακτική. Μόνο κάτι πιο τρομακτικό μπορεί να σκιάσει το προηγούμενο πιο τρομακτικό.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί ακόμα μέχρι τις 11 στον 9.58. Είναι ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο του σταθμού σε μια μέρα που έχει μια μεγάλη απώλεια της Dolly Parton. Θα μου πεις, δεν υπάρχει μέρα χωρίς απώλεια, είναι πια σαν απουσιολόγιο διαρκές όλο αυτό. Φεύγουν τεράστιες μορφές ο ένας πίσω από τον άλλον.

Λέει ένα SMS. Αρχίσατε, λέει, τα δύο τελευταία σχόλια για Γερμενό και Εργολαβίες κατευθείαν χωρίς τα λοιπόν είμαστε εδώ και τα άλλα τυπικά εισαγωγικά. Ειδικά με το λοιπόν, λέει, είναι σαν να προειδοποιείτε να αφήσουμε τα πάντα και να εστιάσουμε την προσοχή μας στην εκπομπή σας. Μια μικρή γκρίνια ενός παλιού και σταθερού ακροατής. Έχεις δίκιο. Το έχω ψωμοτήρι το λοιπόν. Ένα πράγμα αυτό πάλι και μόνο στο ράδιο. Στη ζωή δεν το κάνω. Είναι ρόλος μάλλον. Θα προσπαθήσω να το περιορίσω. I promise it.

Λοιπόν, χωρίς λοιπόν θα πω ότι οι εικόνες οι εκπληκτικές που έρχονται όλο το καλοκαίρι από το μουσικό χωριό που έχει συμπληρώσει 20 χρόνια μου έχουν ξεσηκώσει το μυαλό. Αν όλα πάνε καλά, θέλω κι εγώ να βρεθώ ένα από τα επόμενα βράδια, στο Σάββατο βράδυ που έχει και πολύ ωραίες συναυλίες εκεί. Η δουλειά που έχουν κάνει ο Κώσο Μακρυγιαννάκης και ο Θύμιος Ατζακάς όλα αυτά τα χρόνια είναι συγκλονιστική. Το τι έκαναν το Πήλιο, όχι μόνο προορισμό πολιτιστικό, αλλά και ένα τόπο που συμβαίνουν μαγικά πράγματα 20 χρόνια. Τους το δίνουμε, είναι μόνο δικό τους έργο και είναι τεράστια τεράστια δουλειά. Αυτά. Τελειώσαμε για σήμερα. Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο που έφτασε στα αυτιά σας. Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958 από τις 9.30. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Αύριο πάλι στις 9.30. Καλημέρα να έχετε.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

ουρανός γκρεμός μπροστά μου άνοιξε πως σκιάζομαι ο φτωχός. Στο δάσος πίσω έτρεξα βαθιά για να κρυφτώ. Σε μια πηγή ξαπόστασα

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤ3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3.
2: 958 ΕΡΤ3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Ολαγίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

πουλιά, ποτέ σου μην τα βάνεις. Γιατί είναι ταξιδιάρικα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

γονάτισα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μια

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

David Brubeck να παίζει Leonard Bernstein. Και αυτό γιατί ο Leonard Bernstein γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου του 1918. Τότε ήρθε στη ζωή, τότε αντίκρισε στο φως αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός πιανίστας, παιδαγωγός, αρχιμουσικός, συνθέτης, που βέβαια όλος ο κόσμος το ξέρει, για το West Side Story, I Feel Pretty, ήταν το κομμάτι που έπαιξε με το δικό του τρόπο ο David Brubeck. Bernstein, μια τεράστια προσωπικότητα, τον αγαπάμε ιδιαίτερα, ας μην πούμε πολλά πράγματα, γιατί ούτως ή άλλως αυτός ο ιδιαίτερος άνθρωπος, πέρα από τα μουσικά έργα που μας έδωσε, ήταν αυτός που η ζωή του τέλος πάντων άλλαξε όταν έγινε βοηθός μαέστρου στη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης εκείνον τον Αύγουστο του 1943, και μέσα σε 1,5 χρόνο από την πρόσληψή του είχε ήδη γίνει διάσημος και ως συνθέτης και ως μαέστρος. Ήταν 14 Νοεμβρίου του 1943 όταν αντικατέστησε στο πόντιουμ και ως συνθέτης και ως μαέστρος. Ήταν 14 Νοεμβρίου του 1943 όταν αντικατέστησε στο πόντιουμ τελευταία στην κυριολεξία στιγμή τον Μπρούνο Βάλτερ, ο οποίος

Η Αμέρικα και όχι μόνο, όλος ο πλανήτης θρυνεί την Ντόλι Πάρτον. Μάλιστα, εχθές το βράδυ με ροζ φωτισμό φωτίστηκε το Empire State Building στη Νέα Υόρκη όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της σε ηλικία 80 ετών. Θα πούμε αργότερα για αυτή την εμβληματική τραγουδίστρια της country, που ήταν και σιγουργός και ηθοποιός, που σχεδόν για 6 δεκαετίες παρέμεινε στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Προς το παρόν στην επικαιρότητα, έτσι για να μην χάνουμε και τα σαν σήμερα, γιατί ήταν 26 Αυγούστου του 1968, όταν οι Beatles κυκλοφόρησαν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με την δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple δηλαδή. Γράφτηκε από τον Paul McCartney, άσχετα που πιστώνεται και στον John Lennon. Η μπαλάντα αυτή αρχικά λεγόταν Hey Jude και γράφτηκε από τον McCartney για να ηρεμήσει τον γιο του Lennon, τον Julian, μετά το διαζύγιο που είχε πάρει με την Cynthia Lennon. Ένα συγκλάκι που αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος, ένα τραγούδι που ήταν μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια, που μπήκε και έφτασε στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ. Επιτυχία γνώρισε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου για 9 εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Ένα συγκλάκι που πούλησε περίπου 8 εκατομμύρια αντίτυπα.

Hey Jude, το Billboard το 2013 αποφάσισε και συμπεριέλαβε αυτό το κομμάτι στα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών και το έβαλε στην 10η θέση. Και πάμε σε αυτή την ατέλειωτη νεκρολογία που έχουμε, γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή την εβδομάδα. Από το Σάββατο το βράδυ δηλαδή που χάσαμε το Διαμαντή Αξιώτη, συνέχισε ένα μπαράζ απολειών σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Η οικογένεια του Διαμαντή Αξιώτη και πνευματικός κόσμος και φίλοι του τον αποχαιρετούν στο όποτε φροντήριο Υπερίων Ημαθίας. Διαμαντής Αξιώτης, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στην Καβάλα, ήταν ο άνθρωπος που το 2003 εξέδωσε την ανθολογία «Καβάλα, μία πόλη στη λογοτεχνία», ένα σώμα στις σελίδες του οποίου συναντώνται κείμενα που αφορούν αυτή την πόλη, τη γενέθλια πόλη του δηλαδή, από την εποχή των πρώτων ονομασιών και περιηγήσεών της μέχρι τις μέρες μας. Διαμαντής Αξιώτης που υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των Λογοτεχνικών Περιοδικών Σκαπτήλη και Υπόσθεγο. Κείμενο του από το διήγημα «Η Άννα του Κλείδωνα» έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα αναγνωστικά της Δευτέρας Γυμνασίου, στη διδακτέα ύλη των κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Έτσι, ένα εξαιρετικό κείμενο που υπάρχει στην συλλογή διηγημάτων «Ξόβεργα με μέλη» που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Νεφέλη». Διαμαντής Αξιώτης, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Καβάλα στις 6 Ιανουαρίου του 1942. Οι γονείς του κατάγονταν από το χωριό Στέρνα της Ανατολικής Θράκης. Στη Μακεδονία ήρθαν ως πρόσφυγες το 1922, όπου και παρέμειναν μονίμως. Ξεκίνησε οικονομικές και πολιτικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που όμως διέκοψε. Με την συγγραφή ασχολήθηκε στην αρχή ως πάρεργο και λίγο αργότερο επαγγελματικά. Να επαναλάβω ότι επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος των λογοτεχνικών περιοδικών «Σκαπτή Ύλη» και «Υπόσταγο», δύο πολύ σημαντικών περιοδικών της Καβάλας. Εξέδωσε ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας, καθώς και μυθιστορήματα. Το ελάχιστον της ζωής του ήταν που κυκλοφόρησε το 1999 και έχει σχέση με την ζωή του Μοχάμετ Άλι και το Ιμαρέτ και όλα αυτά. Οι πλωτές γυναίκες ήρθαν το 2002, ακολούθησαν τα μοιρασμένα χιλιόμετρα το 4, ο λάθος λύκο το 10. Ποίηματα και πεζά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έργα του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και γερμανική γλώσσα και είχε συνεργαστεί με την ελληνική ραδιοφωνία και ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων.

Λοιπόν, τον Διαμαντή Αξιώτη τον γνώρισα κάπου σε αρχές της δεκαετίας του 70. Ήταν μια εκπομπή στην ΕΡΤ1 τότε. Η δημιουργία στην περιφέρεια, κάπως έτσι λεγόταν, όπου φιλοξένησα τον Αξιώτη, ο οποίος διάβαζε ποίηματά του, μίλησε για αυτές τις πρώτες ποιητικές συλλογές του, το Ιχόρ που κυκλοφόρησε το 1966, το Ποσοστό Ευθύνης που κυκλοφόρησε το 1974 και το Διαμπερές που κυκλοφόρησε το 1976. Τρεις συλλογές οι οποίες βέβαια ήταν εκτός κυκλοφορίας και είχε πει τότε, θυμάμαι, στην τηλεόραση, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να, περνώντας από την Καβάλα, να μου τηλεφωνήσει, να του τις χαρίσω, και έτσι και όλος τον γνώρισε και από τότε άρχισε και μια πολύ βαθιά φιλία όλα αυτά τα χρόνια. Διαμαντής Αξιώτης, που όπως είπε και ο δήμαρχος της Καβάλας, Θοδωρής Μουριάδης, υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της καβαλιώτικης λογοτεχνίας, καθώς τίμησε τους ήρωες της καθημερινότητας που κατοικούσαν δίπλα του, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε κάθε ευκαιρία, και τιμήθηκε πολλά και τόσο για τα οντολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα που άγγιξαν τα διηγήματά του, όσο και για τις ολοκληρωμένες περιγραφές των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες έπλασαν τις περισσότερες ποιητικές του συλλογές. Μέσα από τον λόγο του έγινε ως άριστος γνώστης, γνήσιος εκφραστής των παθών, των φόβων και των περιορισμών που επέβαλαν οι κοινωνικές συνθήκες και οι ακραίες συγκρούσεις των παρελθόντων δεκαετιών στους συνοδοιπόρους του. Διαμαντής αρνήθηκε να παραμείνει απλός θεατής των εξελίξεων. Τα κείμενά του, πότε με όρους επικαιρότητας και πότε με τη μαγεία της μυθοπλασίας, ανέδειξαν το δίκαιο αγώνα των καπνεργατών, την αγωνία του μετανάστη και τα προβλήματα των απόμαχων της ζωής. Παράλληλα κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, για να βγάλει τη γενέθλια πόλη έξω από τα στενά σύνορά της, φέροντας στην επιφάνεια τις βαθιές της ρίζες στο χρόνο και την ιστορία, είπε μεταξύ άλλων για το Διαμαντή Αξιώτη ο δήμαρχος Καβάλας Θοδωρής Μουριάδης.

Ένας ξεχωριστός πνευματικός άνθρωπος, ένας καταξιωμένος ποιητής και συγγραφέας, αλλά και ένας ενεργός πολίτης, συνεπής, υπερασπιστής της αξίας της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, έφυγε το προηγούμενο Σάββατο από τη ζωή. Διαμαντής αξιώτης αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην πνευματική ζωή και στα γράμματα του τόπου και της χώρας. Όμως το έργο του, με επίκεντρο πάντα την αγαπημένη του καβάλα, θα είναι εδώ και η στάση ζωής του θα αποτελεί παράδειγμα για όλους μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Μια στάση ζωής που ήταν συνυφασμένη με την αντίθεσή του σε ό,τι έβαζε σε κίνδυνο το περιβάλλον, τη ζωή, το ίδιο το μέλλον. Πρωτοστάτησε ανυστερόβουλα, όπως έκανε πάντα, στην έκφραση διαμαρτυρίας μέσω ανοιχτής επιστολής ενάντια στην αποθήκευση διοξιδίου στον κόλπο της Καβάλας, η οποία καταλήγει: καταδικάζουμε την επικείμενη επένδυση στο ήδη επιβαρημένο περιβάλλον του τόπου μας και δηλώνουμε ακράδαντα τη θέλησή μας να αγωνιστούμε για την ματέωση του έργου με κάθε νόμιμο μέσο. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε η πρωτοβουλία ενάντια στην αποθήκευση διοξιδίου στον κόλπο της Καβάλας. Διαμαντής αξιώτης που αυτή τη στιγμή αποτεφρώνεται.

Και πάμε στην επόμενη απώλεια. Νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. 72χρονος καλλιτέχνης που εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι του. Πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία. Οι αρμόδιες αρχές βέβαια διερευνούν την υπόθεση προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του. Ο Χρήστος Μαρκίδης, ο οποίος πολλές φορές πέρασε από τα μικρόφωνα του 958 όταν κάναμε εκπομπή με την Ελένη Κουρτίδου, είχε γεννηθεί στη Δράμα το 1954 και από το 1974 στο 1979 σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με αντικείμενα τη ζωγραφική, την οπογραφία, την ιστορία της τέχνης, την ρυθμολογία και την παιδαγωγική ψυχολογία. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του έζησε και εργάστηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι, ενώ από το 1985 έως το 1988 υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου στην Ελλάδα. Εκθεσιακή δραστηριότητα του Μαρκίδη εκτινόταν σε περισσότερα από 40 χρόνια, από την πρώτη του ατομική έκθεση στην Γκαλερί Νέες Μορφές το 1984 έως την αναδρομική παρουσίαση του έργου του στο Art Project Space το 2025, πραγματοποίησε συνολικά 15 ατομικές εκθέσεις. Έργα του παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων στις Νέες Μορφές στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, στο Titanium, στην Γκαλερί 7 και στην Θανάσης Φρυσίρας Γκάλερι στην Αθήνα και σε χώρους τέχνης εδώ στην Θεσσαλονίκη αλλά και την Πάτρα, και παράλληλα συμμετείχε και σε περισσότερες από 70 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην ζωγραφική του επανερχόταν σταθερά η ανθρώπινη μορφή, οι προσωπογραφίες και οι νεκρές φύσεις. Κεντρικό στοιχείο της δουλειάς του ήταν η σχέση της ανθρώπινης φιγούρας με το χώρο αλλά και η έντονη εκφραστικότητα των προσώπων. Τι άλλο να πούμε, ότι είχε αναπτύξει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα. Από το 1992 κείμενα και ποίηματά του δημοσιεύονταν σε λογοτεχνικά περιοδικά, ενώ σταδιακά δημιούργησε και ένα εκτεταμένο ποιητικό και δοκιμιακό έργο. Μεταξύ των ποιητικών βιβλίων του ήταν τα «Μονόζυγα», «Τέσσερα σχεδιάσματα» του 1999, έως το 2001, «Άτια στον σκοτεινό νερό» το 2003, «Αμόεν» το 2004, «Κινάβαρη» το 2009, «Δράκον κατήλθες» το 2013 και «Έρευος» ή «Το άλλο φως» το 2020. Ήταν το 2023 όταν κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός ο συγκεντρωτικός τόμος ποίηματα 1999-2020, στον οποίο αποτυπώθηκε η ποιητική διαδρομή δύο και πλέον δεκαετιών. Στο δοκιμιακό του έργο συμπεριλαμβάνονταν τα 7 κείμενα περί τέχνης και κατάματα, ένα βιβλίο που γνώρισε διαδοχικές εκδόσεις και το 2005 και το 2014 και το 2022, και μια διαφορετική συνάντηση ποίησης και μουσικής ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2022 με το CD «Γενέθλια Ζέμπρα» που κυκλοφόρησε σε περιορισμό αριθμό αντιτύπων. Ο ίδιος απήγγειλε τα ποίηματα με τη μουσική και την επεξεργασία του ήχου να υπογράφει ο Γιάννης Μουρτζόπουλος.

Εξημερώθηκες. Άκουσα τη φωνή μου να ψιθυρίζει στην υγρή σάρκινη γλώσσα σου με εκείνο το επίχρισμα εξωστρέφειας, λίγο από φως, λίγο από εγκλωβισμένη επιθυμία, λίγο από μοιραία συμπάθεια, καθώς χανόσουν, καθώς χανόμουν στην αστραποβόλωτη θωρέα επίφαση.

Και βέβαια θρύλικη Dolly Parton, η οποία υπέκυψε έπειτα από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Αυτό το αποκάλυψε στο CNN λίγες ώρες μετά το θάνατό της ο εκπρόσωπός της, ο Μαρσέλ Παριζό. Αφού αντιμετώπισε με θάρρος μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η Ντόλι αποχαιρέτησε σήμερα την γήινη ζωή της στο κέντρο καρκίνου Vanderbilt Ingram, περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της. Αυτό ανέφερε στη δήλωσή του ο Παριζό. Ο ανιψιός της Πάρτον, Brian Seaver, είχε ανακοινώσει αρχικά ότι η θρυλική τραγουδοποιός country απεβίωσε στο Νάσβιλ του Τενεσί, αλλά η μάχη της με τον καρκίνο ήταν ως τώρα άγνωστη. Η αγαπημένη μας Dolly Parton αφιέρωσε τη ζωή και την καριέρα της φέροντας χαρά, γέλιο, ελπίδα και ακεραιότητα σε ό,τι άγγιζε, δήλωσε ο Παριζό. Η απαράμιλη γενοδορία της άγγιξε τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων που δεν συναντούσε ποτέ, όμως ήταν πάντα εκεί για να προσφέρει ένα χέρι βοηθείας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα πάνω από 300 εκατομμύρια βιβλία που μοίρασε δωρεάν στα παιδιά μέσω της Imagination Library, της βιβλιοθήκης φαντασίας που είχε ιδρύσει στη μνήμη του πατέρα της, ο οποίος δεν γνώριζε ούτε γραφή ούτε ανάγνωση. Ανέφερε ακόμα ο Παριζό την χρηματοδότηση της έρευνας για εμβόλια που σώζουν ζωές ως παραδείγματα της ανεφόρων αγάπης της Πάρτον για όλους τους ανθρώπους, η οποία αποτέλεσε την κατευθυντήρια δύναμη για τη διαχρονική επιρροή της.

Μία εβδομάδα πριν, την περασμένη Τετάρτη, η Ντόλι Πάρτον είχε τιμηθεί για την συνολική προσφορά της στην κάτρη μουσική στην 19η τελετή των βραβείων ACM Honors. Δεν είχε παραστεί βέβαια στην εκδήλωση λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, ωστόσο μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την τιμητική διάκριση, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η δημιουργία τραγουδιών ήταν η μεγάλη της αγάπη. Να πούμε ότι αυτή την περίοδο ετοιμαζόταν και η μεταφορά της θρυλικής πορείας της σε musical στο Broadway, επίσημη έναρξη του οποίου είχε προγραμματιστεί την μέρα που η Ντόλι Πάρτον θα γιόρταζε τα 81 της γενέθλια, στις 19 Ιανουαρίου του 27 δηλαδή. Με μια σπουδαία πορεία δεκαετιών, η Πάρτον παραμένει η πιο επιτυχημένη εμπορική τραγουδίστρια στην ιστορία της country, με πάνω από 180 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως. Έκανε το ντεμπούτο της το 67 με το άλμπουμ Hello I'm Dolly, για να ακολουθήσει μια ατέλειωτη σειρά από διαχρονικά σουξέ όπως τα I Will Always Love You, το 9 to 5 που ακούσαμε, αλλά και το Jolene.

Και επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να κλείσουμε με τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος στις 28 Μαρτίου του 24 υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια πρόβας για τις ανάγκες γυρισμάτων τηλεοπτικής εκπομπής και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών Γιώργος Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύτηκε σε στάσιμη κατάσταση μέχρι και το θάνατό του που επήρθε εχθές σε ηλικία 57 ετών. Ήταν μια τέλειτη νεκρολογία, όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή εκπομπή. Θανάσης Γογάδης στο μικρόφωνο του 958. Ο Τάσος Τρενταφύλου ρύθμισε τον ήχο. Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε λίγο συντροφιά σας. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤΡΙΑ ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά, 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά, μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό, 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

0: χθες, μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, νομίζω ότι υπάρχει μια συλλογική συγκίνηση και ακούγονται διαρκώς τα τραγούδια της. Εμείς όμως σήμερα θα κινηθούμε σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Θα είναι μια διαφορετική εκπομπή με ένα και μοναδικό θέμα, το θέατρο πρώτα απ' όλα, τις Τροάδες του Ευρυπίδη, τους Ενδυνάμει, τη δουλειά που έχει γίνει μέσα στο χρόνο από αυτή την ομάδα, από το 2013 που ξεκίνησαν οι πρόβες για τον άνθρωπο ελέφαντα με την Ελένη Ευθυμίου, τότε νεαρή σκηνοθέτρια, μέχρι και σήμερα, μέχρι το καλοκαίρι που η Ενδυνάμει, ένα μέρος αυτής της ομάδας, βρέθηκε να παίζει στην Επίδαυρο και μάλιστα σε μία Επίδαυρο που ήταν καθολικά προσβάσιμη. Νομίζω ότι κάπως έτσι αλλάζει ο κόσμος, ότι πέρα από το συμβολικό, εδώ έχουμε και κάτι πολύ ουσιαστικό, μια ουσιαστική δουλειά προς την ορατότητα ομάδων που παραδοσιακά κρύβονταν από το φως. Έχω την Ελένη Ευθυμίου μαζί μας σήμερα. Ελένη, χαιρόμαστε πολύ που βρήκες χρόνο να είσαι στην εκπομπή.
1: Χαρά μου, Ελένη.
0: Προσπαθούσαμε να θυμηθούμε πότε έγινε η πρώτη μας συνέντευξη και βρήκαμε ότι ήταν το 2011, όταν ήσουν ακόμα φοιτήτρια στο τμήμα θεάτρου και είχες βραβευτεί με τη διπλωματική σου εργασία σε ένα σημαντικό φεστιβάλ
1: στη Βαρσοβία.
0: Τότε βέβαια τα είχαμε πει τηλεφωνικά. Από κοντά σε γνώρισα αμέσως μετά την παράσταση του άνθρωπου ελέφαντα στο θέατρο Κήπου, που ήρθα ενθουσιασμένη να σου δώσω συγχαρητήρια. Και τώρα το ίδιο θα κάνω.
1: Πάει καιρός, αλλά είναι σαρθές.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα πώς νιώσατε στην Επίδαυρο, όλη η ομάδα εννοώ, με αυτή την εμπειρία του να είστε εκεί με ένα έργο του Ευρυπίδη, να είναι η ομάδα δηλαδή με την οποία μεγαλώνεις μαζί με έναν τρόπο.
1: Πραγματικά έτσι είναι.
0: Σε μια καθολικά προσβάσιμη Επίδαυρο και σε μια πολύ περιπετειώδη πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί η πρώτη παράσταση
1: ακυρώθηκε, αναβλήθηκε λόγω της φωτιάς στο Άργος και της ανεπάρκειας των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Ναι. Μεγάλη περιπέτεια αυτή η παράσταση, μεγάλη συγκίνηση και πάρα πολύ τιμητική η πρόταση της Αργυρός Χιώτη και της Ιώσ Βουλγαράκη να αρχικά να σκηνοθετήσω στην Επίδαυρο ένα όνειρο ζωής, ένα έργο το οποίο χρόνια το λαχταρούσα και το αγαπούσα, τις Τροάδες, που ρίχνει φως στις γυναίκες, στα θύματα πολέμου. Και μάλιστα με την αγαπημένη ομάδα με την οποία συμπορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια, με τους Ενδυνάμει. Δηλαδή η πρόταση ήρθε πακέτο να συμπεριλαμβάνονται στο χορό αρκετά μέλη ηθοποιοί με αναπηρία. Και πήρα την Ελένη Δημοπούλου τηλέφωνο και δεν ξέραμε πώς να κρύψουμε τη χαρά μας. Γιατί είναι αληθινά για μας συγκινητικό το να έχουμε ξεκινήσει με τις πιο, ας πούμε, υγιωμένες προθέσεις και να έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε σε τόσο μεγάλο κοινό μέσα από τις προθέσεις μας αυτές. Και όντως το έργο...
0: Η Ελένη Δημοπούλου, να θυμίσουμε για όσους το έχουν ξεχάσει ή δεν το γνωρίζουν, είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας Ενδυνάμει, είναι η ψυχή πίσω από αυτή την ομάδα και είναι ο άνθρωπος που δεν είδε ποτέ ταβάνι στην προσπάθειά σας. Γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Και ήταν και η πρώτη φορά που αποφασίσαμε με την Ελένη, κατόπιν δικής μου παρακλήσεως, πρότασης και τα λοιπά, να συμμετέχει και ως ηθοποιός η ίδια επί σκηνής, μαζί με την ομάδα της, με την ομάδα που γέννησε η ίδια, μαζί με τη Μαρία Ιωαννίδου το μακρινό 2008, να είναι και εκείνη μέλος του χορού, μαζί με την κόρη της και κάποιους
0: τη
1: ακόμα,
0: Λοξάνδρα.
1: Τη Λοξάνδρα Λούκας, και την πρώτη ηθοποιό με σύνδρομο Down που

0: που έγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο σε κρατικό φορέα. Η οποία παραδόξως είχε ξαναπαίξει στις Τροάδες, να πούμε, ξανά στην Επίδαυρο. Αλλά αυτή τη φορά ήταν κάτι μεγαλύτερο, με την έννοια ότι ήταν μεγάλο κομμάτι του χορού σε σχέση με το ποσοστό, τέλος πάντων, από ανάπηρους ηθοποιούς προερχόμενους από τους εν δυνάμει. Και ήταν για μας και για τη δραματουργία, ας πούμε, μια πρόκληση, ώστε ναι μεν το έργο τέριαζε πολύ να συμπεριλαμβάνει ανάπηρους ηθοποιούς, αλλά να υπάρχει το καλύτερο δυνατό βήμα και αυτό, να έχει την καλύτερη δυνατή, ας πούμε, ουσία παράσταση σε σχέση με αυτό το εγχείρημα.
1: Δεν ήξερα από πού να ξεκινήσουμε.
0: Κι εγώ.
1: Από το πώς χτίζεται όλα αυτά τα χρόνια η δική σου καλλιτεχνική ταυτότητα, σκηνοθετική ταυτότητα, μέσα και από τη συνεργασία με μια ομάδα ανθρώπων με αναπηρίες ή χωρίς. Γιατί μαζί μεγαλώνετε, γιατί πρώτες σου μεγάλες επιτυχίες έγιναν με αυτήν την ομάδα και μιλούμε για παραστάσεις που συζητήθηκαν, αγαπήθηκαν και εντός και εκτός Ελλάδας. Έχετε φτάσει σε μεγάλα ύψη και μεγαλώνετε μαζί, αλλά και διαμορφώνεστε μαζί καλλιτεχνικά. Ή να ξεκινήσουμε από την παράσταση για την οποία συζητούμε και την οποία θα δούμε σήμερα εδώ. Είπες ότι στις Τροάδες, οι Τροάδες είναι ένα έργο ιδανικό για να συμμετέχουν στο χορό άνθρωποι με αναπηρία, και νωρίτερα μας είπες ότι οι Τροάδες ήταν ένα από τα αγαπημένα σου έργα, ένα έργο το οποίο θα ήθελες να σκηνοθετήσεις. Ας μιλήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα γιατί ταιριάζει τόσο πολύ σε αυτό το έργο να συμμετέχουν άνθρωποι με αναπηρίες. Ο Ευρυπίδης έχει κάνει κάτι σπουδαίο σε αυτό το έργο. Έχει δει την ιστορία από την πλευρά των αόρατων ανθρώπων. Τα γυναικόπαιδα πρωταγωνιστούν, οι ιτημένοι του πολέμου, τα κατεστραμμένα σώματα, ακριβώς, τα παραβιασμένα σώματα.
0: Ακριβώς. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ήταν ένα από τα αγαπημένα μου έργα, ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ αθέατη πλευρά των πραγμάτων και η φωνή των ανθρώπων που συνήθως δεν παίρνουν το βήμα. Στις Τροάδες όντως είναι πολύ ταιριαστό δραματουργικά να συμμετέχουν και ανάπηρα άτομα, γιατί συνήθως ένα πόλεμο οι πρώτοι που βάλλονται είναι τα γυναικόπαιδα, όπως ανάφερες, και φυσικά οι άνθρωποι με αδυναμίες που με το που χάνεται, ας πούμε, ένα κτίριο ή το ρεύμα κτλ. Είναι οι πρώτοι που βάλλονται, ηλικιωμένοι, τα παιδάκια και οι ανάπηροι. Και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που οδηγηθήκαμε δραματουργικά στο να συμπεριλάβουμε στο χορό και παιδάκια. Δηλαδή έχουμε στην πραγματικότητα εκπροσώπηση από όλες τις ηλικίες, ηλικιωμένα σώματα, νεαρά σώματα και παιδικά σώματα και ανάπηρα σώματα.
1: Όπως γράφει και η Σοφία Ευτυχιάδου σε ένα εξαιρετικό κείμενο που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα της παράστασης, οι Τροάδες αρχίζουν εκεί όπου τελειώνουν οι επικές αφηγήσεις για τους μεγάλους ήρωες και τους θριάμβους τους. Είναι δηλαδή η κατεξοχήν αντιηρωική τραγωδία. Δεν επιμένω τυχαία στο όνομα της Σοφίας Ευτυχιάδου. Λέγαμε πριν για συμπόρευση πάρα πολλών χρόνων μιας ολόκληρης ομάδας που ξεκίνησε από την Ελένη Δημοπούλου και στην οποία συνεργαστήκατε και διαμορφωθήκατε πολλοί άνθρωποι. Η Σοφία είναι και σε αυτό το έργο σύμβουλος δραματουργίας. Νομίζω ότι δουλεύετε
0: χρόνια
1: μαζί, σίγουρα από τον άνθρωπο ελέφαντα.
0: Η πρώτη μας συνεργασία ήταν στο άλλο σπίτι. Γνωριστήκαμε μετά την παράσταση με χτύπησε στις 2:45, που ήταν και η πρώτη συνεργασία με την πειραματική σκηνή, και μας συνδέει μια βαθιά φιλία και πάρα πολλά ακόμα πράγματα, κοινές ιδέες, κοινές αντιλήψεις για τη ζωή και τον κόσμο και μια αγάπη για το ποιητικό θέατρο και την, το να φωτίζουμε ιστορίες αθέατων ανθρώπων.
1: Ιδανικά θα ήθελα να βρεθείτε μια φορά οι τρεις σας σε αυτό πολύ, το πολύ στούντιο. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ ωραίο και θα το κάνουμε, ελπίζω. Θα μπορέσουμε. Και βέβαια μαζί συνυπογράψατε και δικά σας θεατρικά κείμενα.
0: Βέβαια, έχουμε
1: στην πορεία
0: γράψει μαζί το έργο «Μαμά», το «Δωμάτιο των θαυμάτων», το έργο «Στο σώμα της», στο Εθνικό Θέατρο, μαζί με την Εφέλη Μαϊστράλη. Και έχουμε υπογράψει μαζί πάρα πολλά κείμενα στη δραματουργία.
1: Και η παράσταση «Στο σώμα της» είχε να κάνει με τα γυναικεία σώματα.
0: Ακριβώς.
1: Και ό,τι αυτά κομίζουν. Αυτό ήταν μια μεγάλη παρένθεση, θα κάνουμε πολλές τέτοιες, αλλά δεν πειράζει.
0: Καθόλου.
1: Αυτό που είχαμε ξεκινήσει να συζητούμε είναι η επιλογή του Ευρυπίδη να μας δώσει εδώ μια τραγωδία που ξεκινάει από εκεί που τελειώνουν οι επικές αφηγήσεις και αρχίζουν οι ιστορίες των ανθρώπων που είναι κρυμμένοι από το φως, τον αόρα των ανθρώπων.
0: Ακριβώς. Και κάπως αυτή η επιλογή του να συμμετέχουν και ηθοποιοί από τους εν δυνάμει καθόρισε αρκετά και την επιλογή να γίνει διασκευή στο έργο. Όχι γιατί δεν θα μπορούσε να είναι αυτούσιο το κείμενο και να συμμετέχουν απλώς χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο, αλλά γιατί θα ήταν αυτή η πρώτη φορά και γιατί ο τρόπος που έχουμε δουλέψει τόσα χρόνια με τους ενδυνάμει, που φέρει και κάποιας μορφής προσωπική εκφορά, προσωπική οπτική στα πράγματα, φυσικά εμποτίστηκε το κείμενο με λιτό τρόπο, δεν έγινε μια άλλη παράσταση, ένα άλλο έργο. Αλλά κάπως θεωρήσαμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε με τον τρόπο που έχουμε μέχρι τώρα διαμορφώσει μια γλώσσα καλλιτεχνική. Και ας είναι ένα ρίσκο, γιατί φυσικά το να διασκευάζεις μια αρχαία τραγωδία είναι και λίγο παράτολμο, ειδικά είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεσαι σε ένα τόσο ευρύ κοινό και ενημερωμένο. Αλλά νομίζω ότι αυτό το ρίσκο προσωπικά το είδα και σε μια πιο ειλικρινή προσέγγιση πάνω σε αυτό το έργο. Πιο προσωπική θα το έλεγα. Δηλαδή κάπως αποφάσισα να ρισκάρω και να παρουσιάζω τα πράγματα με μια λίγο διαφορετική, ας πούμε.
1: Επομένως θα ανάδοση. Είχαμε μία άλλη διασκευή, ίσως να μην είχαμε διασκευή.
0: Μπορεί και να μην είχαμε,
1: αν δεν συμμετείχαν οι ενδυνάμει.
0: Δεν ξέρω, σε μία συνέντευξη που με ρωτούσαν είπα ότι δεν έχω κάποια απόλυτη άποψη για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να διασκευάζονται τραγωδίες. Άλλες φορές
1: όχι,
0: πρέπει,
1: δεν ρωτάω φορές καθόλου αυτό. Ναι. Νομίζω ότι εμείς εδώ το έχουμε λύσει σε αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, άμα δεν ήταν η ενδυνάμει μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Κάτι άλλο.
1: Άρα τρόπες. Εδώ έχουμε μία διασκευή που διαμορφώθηκε.
0: Ξεκίνησε η ανάγκη του να διασκευαστεί το κείμενο, ξεκίνησε από την παρουσία των ανάπηρων ηθοποιών, ενός μεγάλου ποσοστού ανάπηρων ηθοποιών, έτσι, όχι ενός δείγματος.
1: Είναι,
0: είναι πέντε άτομα σε έναν 11-μελή χορό. Οπότε είναι ακριβώς τα μισά, ας πούμε, άτομα.
1: Τι περιλαμβάνει αυτή η διασκευή, τι πειράζεις στο κείμενο?
0: Πολλά πράγματα, με έναν τρόπο όμως που δεν πειράζεται ο πυρήνας του έργου και η πλοκή του έργου. Υπάρχει μια διαφορετική διαχείριση στο κομμάτι των θεών και στην πρώτη σκηνή που κανονικά βλέπουμε επί σκηνής τη θεά Αθηνά και το θεό Ποσειδώνα. Κάτι το οποίο με πολλή σκέψη και πολύ ξαναγράψιμο κατέληξε σε ένα παιχνίδι παιδιών και μάλιστα μιας ομάδας παιδιών που είναι τα παιδιά του Λοξία, σαν να είναι παιδιά που ζουν σε ένα απομονωμένο μέρος μαζί με την Κασάνδρα, που και εκείνη από το κοινωνικό περίγυρο θεωρείται, ας πούμε, τρελή. Οπότε οι ανάπηροι ηθοποιοί μαζί με την Κασάνδρα ανήκουν σε μία μερίδα ανθρώπων. Οπότε ξεκινάει το έργο μας με παιδιά τα οποία καμώνονται τους θεούς. Και κάπως με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται ένα σχόλιο πάνω στη σύγχρονη πραγματικότητα, όπου οι θεοί είναι πια ένα εργαλείο στο στόμα των ανθρώπων. Δεν υπάρχει ίδια σχέση με τους θεούς που υπήρχε στην εποχή του Ευρυπίδη, που και πάλι ο Ευρυπίδης μέσα σε αυτό το έργο είναι τρομερό το πόσο έντονο τριγμό δημιουργεί ανάμεσα στην ύπαρξη ή όχι και στην παρουσία ή όχι και στο ρόλο των θεών σε σχέση με ένα τόσο βαρύ πλήγμα, σε ένα πόλεμο που αφήνει τους αμάχους, αβοήθητους. Και
1: στη δική σας διασκευή όμως θεοί δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν μέσα από τον τρόπο που τους αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Το αν υπάρχουν ή όχι σαν φυσικά πρόσωπα, όχι, σαν φυσικά πρόσωπα δεν τους βλέπουμε.
1: Τα παιδιά του Λοξία τι συμβολίζουν?
0: Τα παιδιά του Λοξία συμβολίζουν ό,τι αποφασίσει το κοινό. Αλλά είναι μια μερίδα ανθρώπων που η κοινωνία έχει αποφασίσει ότι τα κατατάσσει σε μια ειδική κατηγορία. Τώρα, αν αυτά τα παιδιά έχουν κάποια παραπάνω διέστηση, κάποια παραπάνω ειλικρίνεια, κάποια παραπάνω δυνατότητα να αντιληφθούν συναισθηματικά ή νοητικά τον κόσμο, αυτό έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε εμείς αυτά τα παιδιά.
1: Και ο Σοπέν, πώς θα μπει στη συζήτηση?
0: Ο Σοπέν...
1: Να σημειώσω εδώ ότι τις μουσικές που θα ακούσουμε σήμερα, ήδη ξεκινώντας από το Wild is the Wind, στην έναρξη της εκπομπής του Bowie, τις επιλέγεις εσύ.
0: Ο Σοπέν, ο συγκεκριμένος, έχει μια πάρα πολύ έντονη συναισθηματική αντίθεση. Ξεκινάει με ένα πολύ ήπιο τρόπο και καταλήγει σε μια φοβερή καταιγίδα. Και αυτό είναι αρκετό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, είναι εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Είναι ο Τάσος Τριανταφύλου που φροντίζει τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο ένα μικρόφωνο, η Ελένη Ευθυμίου στο δεύτερο μικρόφωνο της εκπομπής σήμερα. Μιλούμε για τις τροάδες του Ευρυπίδη, τις τροάδες του Εθνικού, τις τροάδες από δική της διασκευή, με τις οποίες πρωτοσυστήθηκε στην Επίδαυρο φέτος το καλοκαίρι, τις τροάδες των ενδυνάμει, με τους οποίους έχει γράψει μια μακριά ιστορία από το 2013 μέχρι και σήμερα, τις τροάδες που θα δούμε εμείς στο Θέατρο Δάσους απόψε, σε μια και μοναδική δυστυχώς παράσταση. Είπαμε, σε ρώτησα πώς νιώθεις όταν επιστρέφεις στη Θεσσαλονίκη.
2: Υπέροχα.
1: Θεατρικά.
2: Υπέροχα νιώθω, γιατί εδώ είναι κάπως το σπίτι μου καλλιτεχνικά. Από εδώ ξεκίνησα, από το τμήμα θεάτρου και με τους ενδυνάμει έχουμε παίξει πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί η βάση των ενδυνάμει είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι έτσι μια πολύ συγκινητική στιγμή αυτή η επιστροφή κάθε φορά. Και έτσι για μένα υπάρχει ένα αίσθημα οικειότητας και, εντάξει, και αγωνίας φυσικά.
1: Για τους ηθοποιούς των ενδυνάμει, πώς είναι που θα παίξουν στο σπίτι τους?
2: Νομίζω ότι χαίρονται που θα τους δουν οι δικοί τους άνθρωποι, έτσι, μεγάλη μερίδα. Και αυτό, εντάξει, έχει ένα πολύ θετικό κλίμα την ώρα της παράστασης συνήθως. Ελπίζω να είναι ωραία και απόψε.
1: Πώς βίωσαν την παρουσία του στην Επίδαυρο?
2: Υπήρχε τρομακτική χαρά, μεγάλη προσδοκία, υπήρχε μεγάλη απογοήτευση την ημέρα της ματέωσης της παράστασης, πολύ μεγάλη απογοήτευση.
1: Που ήταν η πρώτη μέρα, η πρεμιέρα,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι. Αυτό που είναι φοβερό με τους ενδυνάμει είναι ότι αυτό που αισθανόμαστε και εμείς το κρατάμε, κάποιες φορές κάποιοι από αυτούς το αισθάνονται και δεν το κρατάνε. Οπότε υπάρχει αυτή η ειλικρινή εκδήλωση των συναισθημάτων με έναν τρόπο καθηλωτικό, που και εσένα σε κάνει αντίστοιχα να γίνεσαι πιο ειλικρινής και πιο ευθύς στον τρόπο που σκέφτεσαι και που αισθάνεσαι. Εκείνη, ας πούμε, η ματέωση της πρεμιέρας μας, που ήταν και η καθολικά προσβάσιμη παράσταση, ήταν ένας θρήνος. Αλλά ευτυχώς αναπληρώθηκε 2 μέρες μετά και πήγαν όλα πολύ καλά. Και ήταν τεράστια η χαρά από την ανταπόκριση και την έκφραση της δουλειάς μας, τέλος πάντων.
1: Θέλω να μιλήσουμε για όλα τα μέλη του χορού πριν περάσουμε στους ηθοποιούς που ερμηνεύουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Έχω μπροστά μου τα ονόματα, είναι η Μίριαμ Σοφία Αρτζανίδου, η Μαρία Δαχλήθρα, η Ελένη Δημοπούλου, ο Νίκος Κυπαρίσης, η Ειρήνη Κουρουβάνη, η Λοξάνδρα Λούκας, η Λιγερή Μητροπούλου, η Θεανό Παπαβασιλείου, η Κατερίνα Παπανδρέου, η Νίκη Πεταλά και η Χρύσα Τουμανίδου. Και βέβαια, αν πάμε στους κεντρικούς ρόλους, έχουμε Εκάβη τη Λιδία Φωτοπούλου. Αυτό είναι μεγάλο δώρο. Θέλουμε να βλέπουμε τη Λιδία Φωτοπούλου όσο συχνότερα μπορούμε. Είναι, νομίζω, μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της γενιάς της, τουλάχιστον η Λιδία Φωτοπούλου. Θα ήθελα να μας πεις πώς συνεργαστήκατε οι δυο σας στην Εκάβη.
2: Βεβαίως. Καταρχήν ήταν ένα τεράστιο δώρο το ναι που μου είπε μετά από ένα καφέ που ήπιαμε, τέλος πάντων, και το σκέφτηκε και εκείνη. Ήταν έτσι τεράστια τιμή και χαρά αυτή η συνάντηση. Πολύτιμη συνεργασία. Μια γυναίκα με αστήρευτο περιεχόμενο και φανταστική, ας πούμε, φανταστικό τρόπο να ερμηνεύει κάθε λέξη του κειμένου. Ευτυχώς και εκείνη είχε χαρεί με τη διασκευή που διάβασε, της άρεσε το κείμενο, είχε και εκείνη γοητευτεί.
1: Ήταν μεγαλωμένη μια... και εκείνη στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό,
1: Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό φυσικά, ναι.
1: Υπάρχει και εδώ, σε αυτή την παράσταση.
2: Και σε τρεις μέρες που θα πάμε και στην Καβάλα, είναι και Καβαλιώτισσα.
1: Βέβαια.
2: Και αυτό σημαντικό. Η Λιδία είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά ανοιχτός και ταυτόχρονα γενναιόδωρος, πλούσια. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία η συνάντησή της με τους ενδυνάμει. Ήταν πολύ ανοιχτή και το έβλεπε και εκείνη σαν ένα δώρο και σαν κάτι καινούριο από το οποίο είχε και εκείνη να πάρει. Ναι, ήταν μια ευλογία.
1: Πήρατε μαζί τις αποφάσεις για την ΕΚΑΒΗ στην παράστασή σας?
2: Ήταν σαν να έπλαθε το ρόλο της με πλαστελίνη. Πες ότι έχουμε μια πλαστελίνη και έπλαθε το ρόλο της καθημερινά. Και εγώ ήμουνα σαν συνοδοιπόρος στο πώς βλέπω αυτό που διαμορφώνει. Ήταν υπέροχη ούτως ή άλλως. Από μένα είχε κάποιες, ας πούμε, μόνο κατευθύνσεις. Και βέβαια και μέσα από το κείμενο, το οποίο παρουσιάζει την ΕΚΑΒΗ λίγο πιο αποστασιοποιημένη από τον θρήνο και λίγο πιο με σφιγμένα δόντια, λίγο πιο πολύ μια ΕΚΑΒΗ βράχος θα λέγαμε. Και κάπως έτσι το ερμήνευσε και εκείνη και αποφάσισε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Είναι το κέντρο μιας ολόκληρης κοινότητας.
2: Ακριβώς.
1: Είναι η βασίλισσα που πρέπει να σταθεί στο ύψος της η ΕΚΑΒΗ. Δεν ξέρω αν η δική σας ΕΚΑΒΗ έχει και κάποια άλλα στοιχεία που ίσως δεν τα διαβάζουμε με την πρώτη ανάγνωση στο κείμενο του Ευρυπίδη.
2: Η δικιά μας ΕΚΑΒΗ έχει μία έχει βιώσει τόσο έντονο τον πόνο που βρίσκεται σε μια κατάσταση πιο πολύ προς το σοκ παρά προς μια παθητική, ας πούμε, διάσταση του να μυρολογήσει, ας πούμε, όλο αυτό που τη συμβαίνει. Κρατάει γερά ενώ συμβαίνουν απανωτά τα χτυπήματα της μοίρας. Και αντίστοιχα έχει και μία έτσι πολύ καθαρή ματιά απέναντι στο γιατί συμβαίνουν οι πόλεμοι και στο πώς θα έπρεπε να ξεπεράσουμε όλο αυτό. Mm-hmm. Βασικά δεν ξέρω αν το λέω καλά. Έχει σίγουρα μία διαδρομή στην οποία αναγνωρίζει και τη δική της, ας πούμε, ευθύνη απέναντι σε αυτό που έχει συμβεί σε όλη την κοινότητα.
1: Αυτό το διάβασα που το ναι. Έχετε γράψει και στην περιγραφή της παράστασης, ότι ευθύνη φέρουν και...
2: Ναι, άμα αποποιηθούμε την ευθύνη μας, τότε καταλήγουμε να είμαστε απλώς θύματα και παθητικά όντα. Όταν αντιληφθούμε ότι έχουμε και εμείς κάποιας μορφής ευθύνη, τότε στεκόμαστε πιο ισότιμα απέναντι και στους κατακτητές και στους θύτες. Ναι.
1: Είναι
2: όλα.
1: Ένα λεπτό σημείο αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Η συζήτηση είναι... περί ευθύνης,
2: ναι.
1: Περί ατομικής
2: ευθύνης. Εγώ δεν μιλάω για ατομική ευθύνη.
1: Ανθρώπων που δεν έχουν κανένα λόγο στις ευθύνη. Αποφάσεις.
2: Όχι.
1: Και έχει πολύ μιλάμε ενδιαφέρον.
2: Μιλάμε για την ευθύνη των γυναικών στο να συντηρούν ένα πατριαρχικό σύστημα και στο να στηρίζουν ένα πόλεμο. Μιλάμε γι' αυτό καθαρά. Και κάπως η ΕΚΑΒΗ νομίζω ότι κάποια στιγμή είναι σαν να το διαβάζουμε έτσι λίγο πιο καθαρά.
1: Η Ανδρομάχη.
2: Η Ανδρομάχη είναι αυτή που το λέει πρώτη.
1: Και, Εύη Σαουλίδου.
2: Ναι, Εύη Σαουλίδου, καταπληκτική. Τρομακτικά μαχητική και ευαίσθητη ταυτόχρονα σε ένα φοβερό ρόλο μαζί με τον Μιχάλη Μίτση ως αστιάνακτα, ένα παιδάκι δηλαδή. Ναι, και αυτή η συνεργασία ευλογημένη, είναι μια σπουδαία ηθοποιός με αστήρευτο εσωτερικό κόσμο και προσφορά στην πρόβα.
1: Και μεγαλώνει και οριμάζει πολύ ωραία
2: πάρα πολύ,
1: η Εύη Σαουλίδου.
2: Ναι. Και η σύνδεση μεταξύ Λιδίας και Εύης είναι φοβερική επί σκηνής και κάτω από τη σκηνή. Δουλέψαμε με έναν τρόπο που δόθηκε πολύ χώρο στην πρόβα, στους ανθρώπους να αυτοσχεδιάσουν, να αγγιχτούν, να συνομιλήσουν ελεύθερα, να φτιάξουν σχέσεις, ας πούμε, όχι παγιωμένες, αλλά ανοιχτές και εξελισσόμενες. Και ήταν μια πολύ πολύ δυναμική σχέση αυτή μεταξύ Ανδρομάχης και Κάβης.
1: Η Ελένη σας.
2: Η Ελένη μας. Η Ελένη μας είναι
1: δεν διαλέξατε
2: η αγαπημένη...
1: μια μαύρη ηθοποιός να γίνει ολόκληρη συζήτηση, να διαφημιστεί η παράσταση.
2: Όχι, αλλά κάναμε την εξής ανατροπή. Πήραμε μια όντως πολύ όμορφη ηθοποιό, την Βασιλική... αγαπημένη μου φίλη, τη Βασιλική Τρουφάκου, ναι. Να παρουσιάσει την Ελένη όχι ως όμορφη αλλά ως διαλυμένη.
1: Το κάνει και ο Νόλαν τελικά αυτό.
2: Το κάνει και ο Νόλαν, νομίζω. Όχι, δεν το είδα, αλλά μου είπανε. Νομίζω ότι ο Νόλαν έκλεψε λίγο από εμάς.
1: Σας έκλεψε ο Νόλαν. Γιατί η Ελένη.
2: Γιατί
1: του...
2: έχει μια γρατζουνιά, λένε.
1: Το θέμα δεν είναι ότι είναι μαύρη. Το θέμα είναι ότι είναι παραμορφωμένη όταν τη βλέπουμε στην ταινία.
2: Okay, τόσο πολύ, ε.
1: Και έχει χαθεί η ομορφιά.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτή η περίφημη ομορφιά της Ελένης, γιατί η μία πλευρά του προσώπου της είναι κατεστραμμένη.
2: Κοίταξε, αναζητούσαμε κάποιες μορφές δικαίωση για αυτό το πρόσωπο, το οποίο διαβάζοντας, δηλαδή η Σοφία η Ευτυχιάδου, φέρνοντας έτσι πολλά παραδείγματα από παραστάσεις που έχουν προηγηθεί, ακόμα και στις πιο φεμινιστικές αναγνώσεις, η Ελένη παρέμενε ένας θήτης κατά κάποιο τρόπο. Μία γυναίκα μοιραία, χειριστική, που προσπαθεί μέχρι και τελευταία στιγμή να χρησιμοποιήσει και να εργαλειοποιήσει την ομορφιά της.
1: Παρασύρει τα αθώα αγόρια.
2: Ακριβώς, ναι. Εμείς θελήσαμε να δούμε πώς είναι αυτή η γυναίκα που για χύψη λόγους δικαίωμά της είναι, σκώθηκε και έφυγε. Αλλά δεν εστιάζουμε σε αυτό. Εστιάζουμε στο πώς κακοποιήθηκε μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή και πώς της φορτώνεται ένας ολόκληρος πόλεμος, παρότι η ευθύνη της είναι το... ας πούμε, 1%, πώς τις φορτώνεται το 100%, και πώς διασύρεται και από τις Τροάδες, αλλά και από τον ελληνικό στρατό και τον Μενέλαο, και καταλήγει να είναι
1: Γιώργος
2: ο αποδιοπομπίος τράγος. Ναι.
1: Γιώργος Χριστοδούλου, Μενέλαος.
2: Γιώργος Χριστοδούλου, σε μια καταπληκτική ερμηνεία, κατά τη γνώμη μου, ένας... πώς να το πω, σαν τάβρο σε γυαλοπολείο.
1: Είναι ένας Μενέλος από τον οποίο θέλεις οπωσδήποτε να φύγεις.
2: Ναι. Ναι. Σίγουρα σκέφτεσαι ότι αυτός ο τύπος είναι λίγο επικίνδυνος.
1: Και κανένας δεν του φόρτωσε τον Τροϊκό πόλεμο, έτσι.
2: Όχι, αλίμονο.
1: Γιατί από εκείνον απέδρασε η Ελένη, αλλά δεν της δόθηκε αυτό το δικαίωμα.
2: Βέβαια,
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Και βέβαια Αργύρης Ξάφης Ταλθίβιος.
2: Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όλης της παράστασης. Ο Αργύρης,
1: και
2: ένας θύρεσος εξαιρετική...
1: του ονείρου.
2: Ναι,
1: να
2: πραγματικά.
1: Να το πούμε και αυτό.
2: Dream team. Πραγματικά, Αργύρης Ξάφης σε μια καταπληκτική ερμηνεία. Σε ένα ρόλο που συνήθως τον βλέπουμε ως κάτι λίγο πιο μετριοπαθές. Προσπαθήσαμε με τον Αργύρη να δούμε τον άνθρωπο ο οποίος μέσα από τις συνθήκες του πολέμου και μέσα από τη συνθήκη του να κατακτά και να υπηρετεί μια δουλειά, μια απλή δουλειά, καταλήγει να γίνει τέρας.
1: Πρέπει να σου πω ότι χθες ανέβασε, γιατί είναι και τα social και αυτή η δημοκρατία των social, που όλοι είναι σαν να γνωριζόμαστε με όλους πολύ καλά. Ο Αργύρης Ξάφης λοιπόν χθες ανέβασε μια ιστορία από την παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου φαίνονταν από μακριά μια ομάδα ανθρώπων
2: να χορεύει,
1: να χορεύει τελετουργικά, πρέπει να σου πω. Και εγώ φαντάστηκα ότι βρήκατε έναν πρωτότυπο τρόπο να κάνετε ένα ζέσταμα, μια τύπου γενική δοκιμή. Mm-hmm. Του χορού στην παραλία, εναλλακτικά.
2: Κοίταξε, είναι κάτι που δεν θα το απέφευγα αν μου δινόταν ο χώρος και ο χρόνος, αλλά είναι πολύ σφιχτά τα ωράρια μιας περιοδίας και ας πούμε τη σύμβαση των ηθοποιών, οπότε δεν ήμασταν εμείς, παρότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δεν αναφέραμε την Άνση Σιδέρη σε μια καταπληκτική Κασάνδρα.
1: Την έχεις ήδη αναφέρει βέβαια την Κασάνδρα, γιατί...
2: Α, ναι, την ανέφερα ως παιδί του Απόλλωνα, του Λοξία. Ωστόσο, ναι, με την Άνση είχαμε μια καταπληκτική συνεργασία. Είναι φίλη και συνεργάτηδα και από προηγούμενες δουλειές. Και πίστευα ότι θα είναι πραγματικά ταιριαστεί για αυτό το ρόλο και όντως είναι αποκαλυπτική.
1: Λοιπόν, έλεγα να ακούσουμε το Μάρκο της Πλάτωνος, που είναι ένα μουσικό θέμα που διάλεξες για μας σήμερα και ακριβώς θα ήθελα να μας εξηγήσεις και γιατί. Αλλά πριν από αυτό, λέω να ακούσουμε ένα μουσικό θέμα από την ίδια την παράσταση.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Για να μπούμε λίγο και στην ατμόσφαιρα περισσότερο.

0: σε όλες τις παραστάσεις σου η μουσική έχει ρόλο, είναι μέρος της δραματουργίας, είσαι και μουσικός η ίδια Ελένη και συχνά υπογράφεις και τη μουσική της παράστασης. Εδώ βέβαια τη μουσική υπογράφει ο Λευτέρης Βενιάδης.
1: Mm-hmm. Με το Λευτέρη έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές. Μας συνδέει έτσι μια καλλιτεχνική συγγένεια και καταλήξαμε να γίνουμε και συγγενείς όντως, γιατί βάφτισα το γιο του. Και αγάπη και πολύ κοινός τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα με μια κοινή τρυφερότητα και ποίηση. Και τον πιστεύω πολύ σαν συνθέτη. Και ναι, δεν θα έπαιρνα την ευθύνη να κάνω στην πρώτη μου επίδαυρο εγώ τη μουσική.
0: Και τη μουσική.
1: Νομίζω ότι, ξέρεις, αυτό είναι λίγο, καταλήγει να γίνει μεγαλομανία. Όχι ότι δεν θα ήθελα, αλλά δεν μου επέτρεπε ούτε ο χρόνος που είχα διαθέσιμο, καθώς υπήρχαν και άλλες δουλειές.
0: Τι ρόλο έχει η μουσική συνολικά στη δουλειά σου και πιο ειδικά στις Τροάδες?
1: Κοίταξε, επειδή αγαπάω πολύ τη μουσική, το παρακάνω. Δεν το λέω απαραίτητα
0: σαν
1: κακό.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Αλλά η μουσική είναι ένας ακόμα πρωταγωνιστής. Δεν λείπει. Δεν λείπει. Και κινεί όλη τη δραματουργία η μουσική. Το ρυθμό, την ατμόσφαιρα, το πώς πάμε από το ένα στο άλλο. Να πω βέβαια ότι έχουμε ζωντανή μουσική και έχουμε επισκηνήσει την άλλη αγαπημένη συνεργάτηδα και συνθέτρια και φίλη, τη Σοφία Καμαγιάννη, στο πιάνο. Στο πιάνο και στο πιάνο πλάς, που είναι μια τεχνολογία που μπαίνει στο πιάνο με ουρά και μεταποιεί τον ήχο σαν εφέ. Το Γιώργο Μπουκαούρη στα κρουστά, που είναι ένας καταπληκτικός κρουστός, και το Σοφιανό Περισίδη, που είναι και η δεύτερη μας συνεργασία φέτος, που παίζει όμποε και που παίζει και στο Ήλιος με Ξυφολόγχες, που θα επαναληφθεί το χειμώνα.
0: Πολύ χαιρόμαστε. Είναι μια παράσταση που ξεχώρισε φέτος στο κρατικό, με μεγάλη διαφορά. Τι λέει η μουσική λοιπόν που δεν μπορεί να πει ένας ρόλος, ένας άνθρωπος?
1: Τι λέει? Δεν ξέρω αν λέει κάτι άλλο ή αν επαυξάνει. Κάποιες φορές η μουσική λειτουργεί σαν το alter ego των ρόλων, μπορεί δηλαδή να συμπληρώνει, μπορεί να κατευθύνει.
0: Χτυπάει κατευθείαν στο συναίσθημα?
1: Χτυπάει κατευθείαν στο συναίσθημα, ναι, όχι πάντα. Κάποιες φορές μπορεί απλώς να διευρύνει την εικόνα, ας πούμε. Αλλά ναι, ανοίγει τον ψυχικό χώρο πάντα, έτσι πιστεύω. Και βοηθάει πολύ και στη δημιουργία ρυθμικού πλαισίου, δηλαδή μια μουσική που υπάρχει και μετά σταματά, πάλι κάτι δραματουργικά μπορεί να φωτίσει, ας πούμε, και χιλιάδιο άλλα.

0: Εδώ, για λίγο ακόμα με την Ελένη Ευθυμίου, προετοιμαζόμαστε για μια παράσταση που την περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό, από τότε που ανακοινώθηκε, και θα μπορέσουμε να την παρακολουθήσουμε επιτέλους σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους, τις Τροάδες του Ευρυπίδη, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, με ένα μεγάλο μέρος της ομάδας εν δυνάμει εντός του χορού. 5 από τους 11 ηθοποιούς είναι μέλη της ομάδας εν δυνάμει, αλλά και πολλοί συνεργάτες. Είναι άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί σε αρκετές από τις παραγωγές αυτής της ομάδας. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της συζήτησης. Τι αφήσαμε απ' έξω από τις δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρεις, από το πώς ορίμασες σκηνοθετικά μετά την εμπειρία του να σκηνοθετήσεις το πρώτο σου αρχαίο δράμα για την Επίδαυρο?
1: Κοίταξε, δεν είπαμε ότι, ναι, ότι ένας από τους λόγους που διασκευάστηκε το κείμενο δεν ήταν μόνο η ύπαρξη των ενδυνάμει στο χορό, αλλά και το πώς οι Τροάδες σαν κείμενο διαχρονικά συνομιλεί μέσα από διασκευές και ιδιαίτερες σκηνοθετικές αναγνώσεις με το εκάστοτε παρόν, και το πόσο το παρόν μας κοινωνικά και ανθρωπιστικά βρίσκεται σε κρίση. Οπότε και οι Τροάδες δυστυχώς συνομιλούν έτσι πολύ αιχμηρά με το τι μας συμβαίνει, και μέσα από διασκευή ακόμα πιο καθαρά. Αυτό είναι το ένα πράγμα που δεν είπαμε. Το άλλο είναι ότι ήταν όντως μια φοβερή στιγμή για μένα προσωπικά, γιατί και από την ύπαρξη των ενδυνάμει και από τη συνεργασία με τόσους σπουδαίους ηθοποιούς που δεν είχα ξανασυνεργαστεί, αλλά και με τους συντελεστές, με την Ευαγγελία Κυρκινέ, τον Τάσο Παπαδόπουλο.
0: Δεν είπαμε τίποτα για τα σκηνικά,
1: ναι, ακριβώς,
0: και τα κοστούμια,
1: τη
0: τα
1: ζωή
0: σκηνικά,
1: Μολυντά Φαμέλη. Ναι, τα σκηνικά είναι της Ευαγγελίας Κυρκινέ.
0: Τι κόσμο φτιάχνετε λοιπόν επί σκηνής? Τι κόσμο φτιάχνει η Ευαγγελία, την οποία αγαπούμε και παρακολουθούμε τόσο
1: κόσμο από κόσμο. Μία τρύπα στη μέση του κόσμου. Ένα κρατήρα που ταυτόχρονα μας κάνει να σκεφτούμε ένα τοπίο πολέμου, αλλά και μία μήτρα, ας πούμε, που μέσα της εμπεριέχει έναν ολόκληρο κόσμο αυτών των αμάχων. Τον Άγγελο Μέντι δεν αναφέραμε, ναι. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι για μένα η στιγμή αυτή είναι φοβερά σημαντική και λόγω της πρώτης παρουσίας στην Επίδαυρο, αλλά και γιατί για πρώτη φορά συνδυάζονται τόσο πολλοί άνθρωποι με τους οποίους έχω συμπορευτεί και έχω φτιάξει, ας πούμε, όλη αυτή την καλλιτεχνική πορεία.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ μέσα στα χρόνια ή και φέτος ειδικά,
1: ναι,
0: που φτάσατε στην Επίδαυρο όλοι μαζί, πώς διαμορφώθηκε, πώς επηρεάστηκε η σκηνοθετική σου ταυτότητα από αυτή την ομάδα, από τους ενδυνάμει, από αυτούς τους ανθρώπους?
1: Έχω σκεφτεί ότι μέσα στον τόπο που λέγεται ενδυνάμει έχω την ευλογία να έχω ζήσει πολύ μεγάλες ελευθερίες, γιατί είναι ένα εύπλαστο υλικό και ταυτόχρονα απροσδόκητο. Νέοι άνθρωποι που θέλουν να υπάρξουν σε μια καλλιτεχνική συνθήκη και είναι έτοιμοι για όλα, να το πω έτσι. Και ταυτόχρονα ανάπηροι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παρά να βουτήξουν και να ανακαλύψουν νέα πράγματα. Οπότε και για μένα είναι ένα πεδίο έρευνας έτσι τεράστιο και μεγάλης ελευθερίας. Το οποίο είναι έτσι κάτι πάρα πολύ σπάνιο να το έχει στα χέρια του ένας νέος, μια νέα σκηνοθέτρια, και να μπορεί να πειραματιστεί και να δημιουργήσει κόσμους με μια τέτοια συμπαράσταση και τόση εμπιστοσύνη που έχω βιώσει μέσα από την Ελένη Δημοπούλου, αλλά και από τους γονείς και από όλα τα μέλη της ομάδας. Οπότε ναι, αυτό είναι το ένα και βασικό κομμάτι. Αυτή η ελευθερία και ένας τόπος που μπορούμε μαζί να σκεφτούμε, να ερευνήσουμε, να ψάξουμε και να δημιουργήσουμε κάτι που μας εκφράζει. Και ταυτόχρονα το πολύ προσωπικό στοιχείο που μέσα από την έκφραση του προσωπικού των ηθοποιών εκφράζεται και το δικό μου προσωπικό. Κάπως έτσι. Και έχοντας, ξέρεις, χορτάσει από αυτό, μάλλον όχι χορτάσει, έχοντας βιώσει αυτή τη γεύση του να εκτίθεσαι προσωπικά, δεν μπορώ εύκολα να το αποφύγω και σε άλλες δουλειές. Να το αναζητώ. Να αναζητώ το να εκτεθώ, ας πούμε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, φυσικά, ναι. Φυσικά. Πάμε προς το φινάλε. Συνήθως ζητάω και μία φράση από το έργο για να κλείσουμε έτσι με τα λόγια του ποιητή κάθε φορά. Τώρα μου έρχεται μία φράση που διάβασα στο κείμενο της Σοφίας και μάλλον είναι το απάβγασμα της παράστασής σας, ότι το πένθος οδηγεί στην επανάσταση.
1: Κοίταξε,
0: από
1: ναι.
0: Τον πόνο, από το πένθος,
1: ναι.
0: Φτάνουμε στην επανάσταση.
1: Κοίταξε, είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα αυτό, γιατί πραγματικά βρισκόμαστε σαν κοινωνία σε ένα πένθος. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που είμαστε αρκετά παθητικοί σε σχέση με όλα αυτά που καλούμαστε να εξυπηρετούμε μέσα στην καθημερινότητα. Και πραγματικά θέλοντας εμείς οι ίδιες να πιστέψουμε σε αυτή τη ρίση, κάναμε μια παράσταση η οποία όντως τα θύματα δεν είναι θύματα, αλλά είναι πρόσωπα με επιλογές, ακόμα και σε ένα πάρα πολύ στενό πλαίσιο επιλογών.
0: Η Πλάτωνος και ο Μάρκος πώς δένουν με τη συζήτησή μας?
1: Νομίζω μόνο σε την αφήγηση άλλης μιας αθέατης ιστορίας, άλλου ενός πλάσματος που βρέθηκε στην αφάνεια και καταπιέστηκε.
0: Λένη Ευθυμίου, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που διέθεσες.
1: Εγώ ευχαριστώ, σας περιμένουμε απόψε στο Θέατρο Δάσους.
0: Για τις Τροάδες του Ευρυπίδη ήταν ο Τάσος Τριανταφύλλη που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο της εκπομπής, η Πία Μπακογιώργου έρχεται, ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2, να συζητήσουμε για τις Τροάδες που θα δούμε σήμερα το βράδυ. Φιλιά! Μιλάμε για τον Μάρκο.

Οι διοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε κι αυτοί ήξεραν από το Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο. Μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά

τον είχα ανάγκη. Πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μιλήσαμε τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο και σκοτωμένα ακόμα.

μιλάμε για ψέματα. Οι ιδιοκτήτες του μπορούν να κλαίνε εύκολα. Τα ίδια δάκρυα τα καλοκαίρια στα αναψυκτικά τους πιπηλάνε. Στα αναψυκτικά μας τα βουτάνε αντί για παγάκια. Τα ίδια δάκρυα κάνουν αντιπλήρωση.

0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 9.58, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

8, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ensemble Κωνσταντινόπουλη είναι το μουσικό εγχείρημα του Ιρανού Κίγια Ταμπασιάν με βάση το Μόντρεαλ. Από το 2001 έως σήμερα έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς της world σκηνής. Τελευταία χρόνια συμπράττει με τον δεξιοτέχνη της Κόρα Μπλαγέ Σισοκό από τη Σενεγάλη. Είναι η τρίτη της συνεργασία στο Estuaire. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι και μαζί τους βρίσκεται ο Patrick Graham στα κρουστά. Συνεχίζουμε με τις Ερμάνας Καρόνι, τις δύο μουσικούς αδελφές, τη Λόρα και Τζάννα από την Αργεντινή, με καταγωγή από Ιταλία, Ελβετία, Ρωσία και Ισπανία. Παίζουν τσέλο και κλαρινέτο, αγαπούν πολύ το τάγκο βεβαίως και τον Κάρλος Γαρδέλ. Μάλιστα στη συνέχεια θα ακούσουμε τη διασκευή τους, μάλλον την απόδοσή τους στο Βολβέρ, αλλά και τον Καετάνο Βελόσο και τραγούδια από όλο τον κόσμο, αυτά με τα οποία μεγάλωσαν. Και ο δίσκος El Espacio del Tiempo, που είναι η νέα τους δουλειά, είναι αυτό ακριβώς. Ανακαλούν παιδικές μνήμες, ήχους, φυσικούς και αγαπημένα τραγούδια και μελωδίες. Ας ακούσουμε λοιπόν το Βολβέρ.

Ουμ Εργαίτ Μπενασαχραουή από το Μαρόκο, μια αφοσιωμένη και συνεπής καλλιτέχνης, ακτιβίστρια, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων. Νέα της δουλειά είναι το άλμπουμ Dialdar, που σημαίνει χειροποίητο, όπου η πνευματικότητα και η ποίηση αναδύονται ζωτικές δυνάμεις. Το Φαλεστίν συναντά την Παλαιστίνια τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, την Καμίλια Ζούμπραν.

Όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες, με μια επιλογή από συνθέσεις που ακούσαμε στην τρέχουσα ραδιοφωνική χρονιά. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας στο τηλέφωνό μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε των προτέρων. Ο Σόμνη είναι το καλλιτεχνικό του Βρετανού ερμηνευτή και πολυοργανίστα Λέο Σούλμαν με βάση το Λος Άντζελες. Η ήχη του είναι indie, experimental, hip hop και ambient. Από το Cost of Living, μια κατέργαστη δουλειά με στιγμές τρυφερές, οικίες και φωτεινές, ακούσαμε τη σύνθεση Sunny και περνάμε στον Kevin Morby και την νέα δουλειά Little Wide Open σε παραγωγή Aaron Dessner των The National. Ο καλλιτέχνης των indie folk rock ήχων συναντά στο άλμπουμ του Andrew Barr, Justin Vernon, τον Bon Iver και άλλους. Και ακούμε, όπως είπαμε, το Little Wide Open.

Περνάμε σε ένα συναυλιακό αποθυμένο τους Ιάπωνες της post-rock μόνο, οι οποίοι κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ με τίτλο Snowdrop. Πρόκειται για μια υπερβατική ματιά στην θλίψη, μια έκφραση ευλάβειας και ευγνωμοσύνης όμως για τον χρόνο που αφιερώσαμε στους εκλειπώντες. Ο Φίσκος γεννήθηκε στη σκιά της απώλειας του φίλου και συνεργάτη του Steve Albini, ο οποίος είχε συμβάλει καθοριστικά στον ήχο των μόνο. Από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε τη σύνθεση Gerbera.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

הקריירה שלי אני אמרתי שיר Well,

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΣΕΡ3 με νέες κυκλοφορίες, μια επιλογή από συνθέσεις που ακούστηκαν στην τρέχουσα ραδιοφωνική χρονιά. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ηλία Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Και το τελευταίο μέρος είναι κυρίως σε ήχους World, όπως ξεκίνησε άλλωστε η σημερινή εκπομπή. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι το Eilal από τη νέα δουλειά των Τα Μικρέστ, τα μπλούζι σε ρήμου. Οι Τα Μικρέστ, οι οποίοι μετρούν 20 χρόνια ζωής και βασίζονται, μάλλον εμπνέονται κυρίως από τη δουλειά των βετεράνων, την Αρίγων που θα ακολουθήσουν. Το άλμπουμ τυκλοφορείται Ασικέλ και το Eilal είναι μια συνεργασία με τον ηγέτη την Αρίγων, Ιμπραήμ Αγ Αλ-Χαμπίμπ. Από τις Τα Μικρέστ λοιπόν, στους την Αρίγων και στο νέο τους άλμπουμ, το Hogar, του Αρέκ μπάντα βεβαίως και αυτή, από τη φυλή του Αρέκ, τα μπλούζι ρήμου και οι ίδιοι, και θα ακούσουμε την σύνθεση Ergad Athewo.

Οι Gorillaz του Damon Albarn μας χάρισαν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δισκογραφικές δουλειές των τελευταίων μηνών, το The Mountain, το οποίο στρέφεται στις θεματικές που αγγίζουν τη μνήμη, την απώλεια, την πολιτική δυστοπία την οποία βιώνει ο πλανήτης. Η ηχητική κατεύθυνση είναι πολυπολιτισμική, ενσωματώνει διάφορες γλώσσες και συνεργασίες, πάρα πολλούς μουσικούς, ο Μάρ Σουλεϊμάν, Γιασίν Μπέι, Ανούσκα Σανκάρ, την Άσα Μπόσλου που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό, Πολ Σίμονον, Τζόνι Μαρ, Black Thought, ποιους άλλους να πούμε, τους Sparks, με τους οποίους θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή στο Happy Dictator. Ο Damon Albarn, ο οποίος είναι πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, κυρίως γιατί δεν έμεινε μόνο στους Blair ηχητικά. Είναι πολυσχηδής, πολύπλευρος και ξέρει έτσι να κινείται σε μονοπάτια και σε κόσμους διαφορετικούς όλα αυτά τα χρόνια. Αγαπάει ιδιαίτερος τους world ήχους εδώ και δεκαετίες. Ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν με Αφρικανούς μουσικούς, πήγε στο Μάλι, έφτιαξε δίσκους και μας χάρισε μαζί με τους Gorillaz αυτό το πρωτότυπο group animation μαζί με τον James Hewlett, μία από τις καλύτερες συναυλιακές βραδιές στη Φιλιππούπολη που βιώσαμε αυτό το καλοκαίρι. Οι Gorillaz λοιπόν, οι οποίοι κλείνουν την εκπομπή με το Happy Dictator. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Ηλία Σταμπουλή που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια για παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες, μια επιλογή σήμερα από συνθέσεις που φιλοξενήσαμε στην τρέχουσα ραδιοφωνική χρονιά. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤ3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Στις 8 το βράδυ στην ΕΡΤ3 και σε επανάληψη την 5η 27 Αυγούστου στις 8 το πρωί.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνη, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Sibelius, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου, μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη, διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3.
5: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Αυτό ήταν το Samaras Calling Fallon Trio, ένα από το ένα υπέροχο jazz album, κυκλοφόρησε το 2024. Αυτό είναι το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Για την ώρα αυτή είναι η διάθεση και ένα έχω να σας πω. Πώς είναι να έχει κανείς πυρετό με 34 βαθμούς θερμοκρασία εκεί έξω? Ρωτήστε με, θα είμαι μαζί σας για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά. Ταξίδια, ιστορίες, μουσικές, πυρετός καλοκαιρινός, μέχρι το τέλος του κόσμου. Βάσο Βλαχοπούλου εδώ στο 958 της R3, λίγο άρρωστη σήμερα, αλλά μια χαρά θα πάει, έχουμε μουσική και έχουμε και Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Τι άλλο να ζητήσουμε?

Αυτές τις μέρες όμως, όχι αυτές τις μέρες μάλλον, σήμερα το πρωί έμαθα από το διαδίκτυο μία δυσάρεστη είδηση και το λέω αυτό γιατί είναι μία από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνηδες, ο λόγος φυσικά για την Dolly Parton. Το δικό μου μουσικό αντίο σε αυτή την υπέροχη καλλιτέχνηδα και σε αυτή την υπέροχη περσόνα θα είναι με ένα τραγούδι που είναι διασκευή. Είναι διασκευή, είναι το Let It Be, και αυτό γιατί έτσι κι αλλιώς το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από τα αγαπημένα μου και για το στίχο. Το βρίσκω πάρα πολύ αισιόδοξο. Οπότε ναι, σήμερα είναι μια φράση που απακτά μεγαλύτερο βάρος και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί θα είναι από το στόμα, από την ερμηνεία της αγαπημένης Dolly Parton.

Είναι όλη Πάρτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η θρηλυκή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός άφησε πίσω της αυτή την τεράστια μουσική κληρονομιά και μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια όλων των εποχών και θα... Δυστυχώς θα πέσω σε κλισέ, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί μια μεγάλη φωνή έφυγε, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν για πάντα εδώ. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας την Dolly Parton και πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό ήχο. Wolf Alice, Just Two Girls. Αυτή η μπάντα είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά βρετανικά alternative συγκροτήματα της τελευταίας δεκαετίας, με κεντρική φωνή και παρουσία την Ellie Roussel. Το Just Two Girls κυκλοφόρησε το 25, είναι στο album The Clearing, και αυτό που κάνει το συγκεκριμένο τραγούδι ξεχωριστό είναι ότι δεν μιλάει για ένα μεγάλο έρωτα, για μια δραματική ιστορία, μιλάει για κάτι πολύ πιο καθημερινό και τελικά πολύ σημαντικό, τη φιλία ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Δύο φίλες συναντιούνται, κάθονται σε ένα μπαρ, συζητούν για την εμφάνιση, τη ζωή, τις ανασφάλειες και όλα αυτά που περνάνε μεγαλώνοντας. Λένε η μία στην άλλη έχεις δίκιο, ανταλλάσσουν σκέψεις και κάπως έτσι έγινε το τραγούδι. Η ίδια η Ellie Roussel έχει εξηγήσει ότι η ιδέα του τραγουδιού γεννήθηκε από απλές συναντήσεις με φίλες της, από εκείνες τις κουβέντες που μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, αλλά τελικά σε βοηθάνε να δεις διαφορετικά τον εαυτό σου και τη ζωή. Πάμε να τα ακούσουμε.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Η Fontaines DC, αυτό το συγκρότημα από το Δουβλίνο που εγώ άργησα να το ανακαλύψω. Θα μου πεις, εντάξει, πόσο χρόνο να έχει κανείς ακόμα και να ασχολείται με αυτό. Έχει πάρα πολλές μπάντες, βέβαια κάποιες ξεχωρίζουν. Η Fontaines DC είναι μία από αυτές. Τα τελευταία χρόνια εξάλλου έχει γίνει μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της σύγχρονης alternative και post-punk σκηνής. Έχουν δημιουργήσει αυτόν τον ήχο που συνδυάζει την ατμόσφαιρα που μου αρέσει. Δηλαδή έχει ένταση, έχει σκοτεινή ατμόσφαιρα, αλλά έχει και πολύ έντονη μελωδικότητα. Το Marianne, το ακούσαμε και χθες, είναι το νέο τους single. Κυκλοφόρησε τώρα τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 18. Είναι το πρώτο τραγούδι από το καινούργιο τους άλμπουμ, το Dopamine Chamber, που αναμένεται στις 16 Οκτωβρίου. Το περιμένουμε πώς και πώς. Το τραγούδι έχει επηρεαστεί μεταξύ άλλων από τη σειρά Replay και κινείται γύρω από την ιδέα της φυγής, της επιθυμίας να ξεφύγεις από την πραγματικότητα και να χαθείς μέσα σε ένα διαφορετικό κόσμο. Και είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση που βγάζει η μουσική, λίγο ονειρική, λίγο απειλητική, έχει έγχορδα και μια ατμόσφαιρα που σε βάζει μέσα στην ιστορία του τραγουδιού. Οι Fontaines DC λοιπόν επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ και μας δίνουν μια πρώτη γεύση από αυτό που φαίνεται να είναι μια πιο έτσι κινηματογραφική περίοδος για αυτούς.

In the Sacred Souls είναι ένα τρίο από το San Diego της Καλιφόρνια. Εμείς όμως θα πάμε σε μία άλλη καλλιτέχνηδα. Θα πάμε μέχρι τη Βραζιλία. Η Μαρή Φροές είναι μόλις 23 ετών. Έχω να σας πω ότι την ακολουθώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τόσο πολύ μου αρέσει. Έχει δημιουργήσει ένα πολύ ιδιαίτερο προσωπικό ύφος. Συνδυάζει βραζιλιάνικη μουσική, μπόσα νόβα, σάμπα, τζαζ και alternative pop, που δεν είναι και εύκολο. Γεννήθηκε στην Ανάπολης της Βραζιλίας, δεν ξέρω που είναι, αλλά ζει στο Σάο Πάολο, ξέρω που είναι και θέλω πάρα πολύ να πάω. Το τραγούδι είναι το Como Uro, κυκλοφόρησε το 26. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο καλοκαιρινή ενέργεια, ελευθερία και αισθησιασμό. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, στην Βραζιλία ζει. Η ίδια η Μαρή Φροές το χτίζει γύρω από τις εικόνες της θάλασσας, της νύχτας, της φύσης και της ανεξαρτησίας, επίσης στοιχεία εκεί, το μπορεί να βρεις μάλλον εκεί. Το single είναι μικρό, είναι γύρω στα 2,5 λεφτά, εντελώς radio edit, και αν κάτι ξεχωρίζει σε αυτήν είναι η ιδιαίτερη φωνή της, που είναι απαλή, ζεστή, αλλά ταυτόχρονα έχει πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, θα τα ακούσετε. Είναι ένας ήχος που σε ταξιδεύει από την πρώτη νότα. Πάμε να τα ακούσουμε. Como Uro.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Έχω συγχρονιστεί με τον Κέλσιο, είμαι λίγο πιο πάνω από αυτόν, 38 εγώ, 34 αυτός, εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα ήταν η εκπομπή αν υπήρχαν άλλες θερμοκρασίες, το κλιματιστικό μόνο έχει το δικό του δρόμο, 24 θερμοκρασίες στο στούντιο. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι παλιό. Η διασκευή που ακούσαμε είναι από τους Mavericks. Είναι η διασκευή του Ιταλικού Quanto Min Amore που γράφτηκε το 1968, παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ενώ η εκτέλεση των αγαπημένων Mavericks είναι από το 2020 και στο άλμπουμ En Español. Υπήρξαν πολλές διασκευές του τραγουδιού, αυτές που ίσως ξέρετε είναι από τον Τζον Ντασέν και τον Ανδρέα Βοσέλη. Quanto Min Amore γράφτηκε λοιπόν το 1968, ταξίδεψε σε πολλές χώρες, μεταφράστηκε σε διαφορετικές γλώσσες. Ο Τάσος Τριανταφύλλου που ρυθμίζει τον ήχο μου είπε ότι ίσως το έχει ακούσει και στα ελληνικά. Ναι, υπήρχε μια εποχή, αν δεν κάνω λάθος, εκεί γύρω στο 70, που όλα αυτά τα τραγούδια τα διασκευάζανε και πηγαίνανε και πάρα πολύ καλά. Γινόταν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δεν θα πω τώρα κάτι, γιατί μπορώ να πω κάτι λάθος, δεν θυμάμαι τον καλλιτέχνη. Εδώ βρίσκεται όλη η μαγεία όμως. Ένα τραγούδι σχεδόν 6 δεκαετιών απέκτησε ένα καινούριο ζεστό Latin ήχο με τη χαρακτηριστική φωνή του Ραού Μάλο.

είμαστε εδώ με τον Τάσο Τριανταφύλλου, πολύ μποέμικη ζωή. Ξέρεις, στο Παρίσι υπάρχει μια έκφραση, τους μπόμπο λένε τους μπουρζουά μποέμ. Δηλαδή να είσαι και μποέμ, να είσαι και μπουρζουά, να είσαι και τα δύο. Τους φωνάζονται μπόμπο αυτούς τους τύπους, και εκλεκτικούς αλλά και μποέμιδες. Τώρα, πώς ήρθε όλο αυτό? Είναι όταν είναι τα μικρόφωνα κλειστά και ακούμε τραγούδια όπως το Ελέκτρη Πάνη από τον Τιβαγιό, που είναι Παριζιάνος, εκεί ζει και δημιουργεί και τον ζηλεύουμε. Προκύπτουν τέτοιες κουβέντες. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 26. Είναι στο άλμπουμ Outsider από την Record Kicks. Είναι ένα soul κομμάτι με blues, funk και rock επιρροές. Είπαμε ότι τον ζηλεύουμε και τον αγαπάμε συγχρόνως. Την παραγωγή έχει κάνει ο Άντρε Γουεσάδα. Ποιος άλλος? Άλλωστε, πλησιάζουμε στο τέλος. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα.

Love Me or Leave Me. Κάπως έτσι σας αποχαιρετώ σήμερα. Ήταν μια ζεστή, θερμή εκπομπή. Ζέστη έξω, ζέστη και μέσα στο στούντιο. Θερμοκρασίες ανεβασμένες, μουσική ευτυχώς, ραδιόφωνο ευτυχώς. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-43. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ήμασταν παρέα από τις 4. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρύθμισε τον ήχο. Να πω κάπου εδώ ότι, να υπενθυμίσω μάλλον, για όσους δεν το ξέρετε ή δεν το θυμάστε, ότι όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο ξεκίνημα της εβδομάδας για την προηγούμενη στο rteco.gr. Την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Εγώ θα επιστρέψω αύριο στην ώρα μου, στις 4, ελπίζω. Ως τότε, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤΡΙΑ ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: με τα χρόνια που έζησα στη γη. Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox και είναι αυτό ένα από τα καινούργια τραγούδια της Κατερίνας Τζιβίλογλου που βρίσκονται στο άλμπουμ Τακό που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Σε έναν κόσμο κουρασμένο, βίαιο και παράλογο, όπου έρωτας κατρακυλά, ένα ανήσυχο κορίτσι αφηγείται, θυμάται, νοσταλγεί, μιλάει στον έρωτα, το επιτίθεται και τον θρηνεί. Οι λέξεις της γίνονται τραγούδια, τα τραγούδια γίνονται χωρικά και το προσωπικό βίωμα τελικά μετατρέπεται σε συλλογική κραυγή. Έτσι παρουσιάζει δημιουργός του Τακό το άλμπουμ αυτό, στο σημείο που το συνοδεύει. Και επειδή πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή δουλειά, που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, για μια πάρα πολύ καλή καινούργια δουλειά, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του 958 ζωντανά και να βρίσκεται και να κάθεται εδώ απέναντί μου η Κατερίνα Τζιβίλογλου και να συζητήσουμε πιο αναλυτικά για το άλμπουμ αυτό, να ακούσουμε όλα τα κομμάτια που βρίσκονται μέσα στο Τακό. Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Γεια σου, Δώρα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να πούμε ότι είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφώνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε και θα είμαστε για μία ώρα περίπου μαζί. Και σε αυτή την ώρα θα συζητήσουμε εδώ όλη την ώρα με την Κατερίνα Τζιβίλογλου και για όλη αυτή την πολύ ωραία δουλειά που κυκλοφόρησες. Και ήρθες, Κατερίνα, μόλις από Αθήνα έρχεσαι. Δεν έχεις άμεση σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι.
0: Και ακούγοντας το άλμπουμ αυτό πριν, πότε κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο, έχει δύο μήνες, ένα τετράμινο κάπου
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, το Μάρτιο.
0: Εκτός ότι μου άρεσε πάρα πολύ, βλέπω το όνομα Κατερίνα Τζιβίλογλου και δεν σε ήξερα καθόλου. Άρεσε, είσαι ένα άτομο που ζει στην Αθήνα, ασχολείσαι με τη μουσική. Με τη μουσική ασχολείσαι?
1: Έχω κατά βάση, η πορεία μου έως τώρα κινείται γύρω από το παραδοσιακό τραγούδι, το ρεμπέτικο, το σμυρναϊκό, κατά βάση αυτή τη μουσική.
0: Mm-hmm. Άρα τραγουδάς όλα αυτά τα παραδοσιακά.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, ναι.
0: Στην Αθήνα, σε μαγαζιά, σε κουτούκια, σε ταβέρνες, σε ρεπετάδικα φαντάζομαι.
1: Ναι, σε μαγαζάκια.
0: Σε μαγαζάκια και έχεις αποφασίσει να κυκλοφορήσεις τη δικιά σου δουλειά. Που είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ ωραίο. Να πω τώρα που είμαστε στην αρχή, ότι κατά τη γνώμη μου είναι μια από τις πιο ωραίες δουλειές που έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα το 2026.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι μια δικιά μου προσέγγιση αυτή και μια δικιά μου υποκειμενική άποψη και γνώμη. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια μέσα, τα οποία έχεις γράψει εσύ τη μουσική. Άρα γράφεις μουσική.
1: Μάλλον ναι.
0: Αυτή είναι, είναι η πρώτη σου απόπειρα να γράψεις.
1: Είναι η πρώτη μου, είναι η αλήθεια. Και ξεκίνησα ακορντεόν πριν κάποια χρόνια.
0: Α, παίζεις ακορντεόν?
1: Παίζω λίγο ακορντεόν, παίζω κάποια βασικά, δεν είμαι ας πούμε τεχνίτησα, αλλά παίζω κάποια βασικά πράγματα. Έκανα μαθήματα με το Δήμο το Βουγιούκα και βασικά συνειδητοποίησα ότι είχα την ανάγκη να εκφραστώ πέρα από την ερμηνεία. Πέρα από την ερμηνεία. Οπότε ήθελα να δοκιμαστώ σε αυτό. Είχα να πω κάποια πράγματα, μάλλον.
0: Σίγουρα έχεις να πεις κάποια πράγματα και έχεις διαλέξει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ κοινό. Ο έρωτας. Πάρα πολύ συνηθισμένο και πάρα πολύ. Τα περισσότερα τραγούδια μιλάνε γι' αυτό. Αλλά έχεις διαλέξει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να εκφράσεις όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα σου για τον έρωτα. Άρα έχεις διαλέξει λοιπόν όλο αυτό τον έρωτα που κάτι λέει τώρα μέσα στο Τακό, έτσι.
1: Κάτι λέει, κάποιος είναι, τι είναι ο έρωτας, πώς τον βιώνουμε, ναι.
0: Και έχεις κάποια τραγούδια λοιπόν εδώ γράψει και τους στίχους και τραγουδάς. Καθώς από σένα γράφει και ο Νίκος Γεωργίου στίχους. Τα χρόνια που έζησα στη γη με τον οποίο ξεκινήσαμε είναι σε στίχους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις γράψει τους στίχους αυτούς, πότε γράφτηκαν αυτά τα κομμάτια?
1: Αυτά ξεκίνησα, είναι κάποια χρόνια, αρκετά θα έλεγα. Εγώ πάντα κυκλοφορώ, όπως όλοι μας, με το κινητό.
0: Ναι.
1: Και αν μου έρθει κάτι θα το ηχογραφήσω εκεί, θα το σημειώσω, θα το... Ναι. Οπότε κάποια στιγμή συγκέντρωσα αρκετά πράγματα, είχα και ένα recorder βέβαια, συγκέντρωσα αρκετά πράγματα και είδα ότι είναι πολύ συναφή μεταξύ τους. Και τελικά μάλλον κινούνται γύρω από κάτι. Είναι λίγο διαφορετικές πτυχές ενός πράγματος. Και αυτό το ένα πράγμα ήταν και θεματολογία, νομίζω.
0: Αυτό το recorder που λες φαντάζομαι σε βοήθησε και για τις απαγγελίες. Να πούμε λοιπόν ότι το άλμπουμ αυτό περιέχει 19 στο σύνολο κομμάτια. Κάποια από αυτά δεν είναι τραγούδια, είναι δικές σου απαγγελίες, είναι κάποιες σκέψεις που είναι μόνο απαγγελία. Δηλαδή λες κάποια ιστορία χωρίς κάποια συνοδεία από πίσω. Μια αφήγηση είναι σωστά. που έχεις συνήθως στα κομμάτια μία μικρή αφήγηση πριν από κάθε τραγούδι. Σωστά.
1: Ναι, ναι, σχεδόν.
0: Λειτουργεί ως ένας πρόλογος, ως ένα πρελούδιο αυτό για κάθε τραγούδι που έρχεται. Οπότε θα ακούσουμε τώρα το «Ψυχής Κρυφίας», που είναι μια μελοποίηση ίσως σε ποίημα του Γιώργιου Σουρή, και πριν από αυτό θα ακούσουμε την απαγγελία που υπάρχει στο «Έρος τρευλός, μόνο νεκρός». Να σε ρωτήσω λίγο πριν το ακούσουμε, πώς διάλεξες, γιατί έχεις δύο μελοποιήσεις μέσα στο άλλο. Υπάρχει στο «Έρος τρευλός, μόνο νεκρός». Να σε ρωτήσω λίγο πριν το ακούσουμε, πώς διάλεξες, γιατί έχεις δύο μελοποιήσεις μέσα στο άλμπουμ. Πώς διάλεξες να μελοποιήσεις Γιώργιο Σουρή, γιατί το έκανες αυτό και το βάζεις στην αρχή του.

0: Δεν σημαντησίρω. Mm. Έχω φίλους εκεί, πάω χρόνια.
1: Ήταν από τη Σύρο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και ξεκινάει, νομίζω ξεκινάει από εκεί. Ας πούμε το πρώτο τραγούδι. Η ιστορία της είναι μια μοναχική ιστορία. Ανάμεσα στις χιλιάδες μοναχικές ιστορίες των ανθρώπων που μιλούν για τον έρωτα. Στο όνειρο. Κανείς όμως δεν τους δίνει σημασία. Κανείς δεν τους εκτιμά. Τους αγνοεί επιδεικτικά, γιατί λένε ότι ο λόγος τους είναι συναισθηματικός και εκείνοι που τον μιλούν αδύναμοι και ευάλωτοι. Δεν νοείται η έκφραση. Μέσα σε ένα κόσμο τρελό, γιατί ο κόσμος μας είναι τρελός. Κόσμος τέρας, απάνθρωπος. Μέσα σε ένα κόσμο κουρασμένο, που έρωτας κατρακυλάει, κάποιοι παραζαλισμένοι αφηγούνται. Όπως εκείνοι. Ο έρωτας πέθανε. Έρος τρευλός, μόνο νεκρός.

0: ψυχής κρυφίας. Ακούσαμε από την Κατερίνα Τζιβίλγλου, η οποία μελοποιεί ένα απόσπασμα από ποίημα του Γιώργου Σουρίγη, που είναι το ποίημα αυτό από την συλλογή Φασουλής ο Φιλόσοφος, που ήταν μια μορφή. Κατερίνα, έχουμε εδώ μαζί μας την Κατερίνα Τζιβίλγλου και συζητάμε για το άλμπουμ αυτό. Παρουσιάζεται ο Φασουλής ως ένας φιλόσοφος που πίνει τον καφέ του σε κάποιο καφενείο και παρατηρεί όλα τα κοινωνικά που γίνονται και σατυρίζει όλα αυτά τα ανθρώπινα πάθη που ίσως είναι και ο έρωτας μέσα σε όλα αυτά. Και είσαι, Αλέξα, να το βάζεις στην αρχή αυτό του άλμπουμ. Γιατί?
1: Ναι. Γιατί

0: μου φάνηκε ότι είναι, ας πούμε, πώς το λένε, σαν να λέμε η πρόρηση, ο χρησμός, η προφητεία, δηλαδή η πρόβλεψη των μελλοντικών γεγονότων. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Τώρα, δηλαδή, με μια έτσι ψυχαναλυτική ματιά, εμείς οι άνθρωποι κρυβόμαστε.
1: Άρα ουσιαστικά αφηγείσαι μια ιστορία σε όλο το άλλο. Υπάρχει μια ροή στα κομμάτια, υπάρχει το πώς έχει ξεκινήσει αυτό, πώς συνεχίζει, πώς καταλήγει όλο αυτό με τον έρωτα. Έχεις και τις απαγγελίες που είναι πάρα πολύ ωραίες.
0: Ευχαριστώ, Δώρα.
1: Και να πούμε λίγο τους συντελεστές. Εσύ είπες έχεις ασχοληθεί με το ακορντεόν. Εμείς όμως ακούμε τον Κώστα Ζυγκερίδη.
0: Φυσικά.
1: Στο ακορντεόν. Θες να μας πεις τους υπόλοιπους μουσικούς.
0: Φυσικά. Λοιπόν, καταρχάς την ορχήστρωση έχει κάνει ο Γιώργος ο Χατζηγεωργίου, ο οποίος παίζει και βιολί στο δίσκο. Ο στίχους έχει γράψει και ο Νίκος Γεωργίου, όπως είπαμε.
1: Και εσύ.
0: Και εγώ, ναι, και μουσική.
1: Η μουσική σε όλα τα κομμάτια είναι δική σου.
0: Ναι, η αφήγηση επίσης. Ο Αλέξανδρος Εμμανουελίδης έχει γράψει μουσική για ένα τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το Tok Tok, όπου έχει κάνει και την ενορχήστρωση. Έχουμε γράψει, η ηχογράφηση έγινε στο Sierra Studio από τον Γιώργο τον Καριώτη και τη μίξη την έκανε ο Γιώργος. Και το mastering ο Γιάννης Σκανδάμης. Εξώφυλλο αυτό το πολύ όμορφο που έχεις μπροστά σου και γενικά την εικαστική ταυτότητα του άλμπουμ την έχει δώσει ο Παναγιώτης ο Τάκης ο Αλεξίου, ο φίλος μου. Πολύ καλός μου φίλος. Και έχουμε και εκπλήξεις σε σχέση με το εικαστικό αυτό, αλλά είναι μελλοντικές.
1: Ωραία, λοιπόν, να πούμε μιας και το αναφέραμε ότι αυτή η δουλειά κυκλοφορεί και σε CD. Και να πούμε και το λόγο που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν είχαμε μιλήσει, τώρα γνωριστήκαμε ουσιαστικά από κοντά. Μου λες θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη για να αφήσω CD στα δισκάδικα. Αυτό όμως που το άκουσα ξεστρελάθηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν... Είναι μέρες διαδικασίας. Το οποίο δεν το κάνουν πολύ. Και τώρα είσαι και ένας νέος άνθρωπος, μια νέα τραγουδοποιός. Το Τακότ είναι η πρώτη σου δουλειά, η οποία έχει κυκλοφορήσει CD. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα?
0: Πολύ. Πολύ σημαντικό.
1: Και χαίρομαι και με το κορατεξής που είναι, έχει τόσο χειροπιαστό. Και έχεις κάνει ένα εξώφυλλο εδώ υπάρχει, που είναι, θες να μας το περιγράψεις εσύ, είναι κάποιες γυναίκες, είναι σκίτσο ουσιαστικά, αυτό σατυρικό.
0: Σκίτσα.
1: Που κάθονται γύρω από ένα τραπέζι
0: και πίνουν.
1: Και πίνουν
0: και συζητούν και φιλοσοφούν και σχολιάζουν.
1: Δίνεις τον έρωτα μέσα από τη γυναικεία ματιά, μέσα από τη δικιά σου ματιά, λογικά. Έτσι όπως υπάρχει αυτό. Θα πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι που είναι το «Ποια αγάπη θα σου μείνει» σε δικούς σου στίχους. Να πούμε ότι όλα αυτά τα κομμάτια έχουν το στοιχείο, έχουν ένα χορευτικό στοιχείο, το οποίο το δίνει πάρα πολύ το ακορντεόν αυτό. Δηλαδή είναι πολύ έξυπνη επιλογή του Χατζηγεωργίου να ενορχιστρώσει με ακορντεόν. Συμφωνείς? Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, τα τραγούδια γράφτηκαν με ακορντεόν στην αρχή. Δηλαδή η πρωτόλια μορφή ήταν αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ξεκίνησα με ένα ακορντεόν και έγραψα κάποιες μελωδίες. Δηλαδή η οδηγή των κομματιών ήταν το ακορντεόν μου και η φωνή μου. Στη συνέχεια μίλησα και με τον Γιώργο και είπαμε πώς θα το δηλαδή βάση είναι το ακορντεόν.
1: Άρα, ποια αγάπη θα σου μείνει, που ο πρόλογος ουσιαστικά και επαγγελία του κομματιού αυτού είναι οι παρισφραίουσες σκέψεις.
0: Το κορίτσι ήταν ανήσυχο. Κρασί έπινε. Άναβε ένα τσιγάρο, έπινε μια γουλιά. Διαβολεμένε έρωτα, πόσες ακόμα ψυχές αυτή τη στιγμή στέκονται κάπου. Για σένα, μόνο για σένα. Ένα σωρό ίδιες όλες. Με άλλα λόγια, για σένα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteko.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της R3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Και είμαστε εδώ με την Κατερίνα Φανισλιάκος, να πούμε ότι ρυθμίζει τον ήχο. Και είμαστε εδώ με την Κατερίνα Τσιβίλογλου και συζητάμε για το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, για το Τακό. Τακό είναι ο τίτλος. Τι σημαίνει Τακό, Κατερίνα?
2: Τακό σημαίνει σαράβαλο. Είναι στα γαλλικά, είναι στην γαλλική αργό, ας το πούμε.
1: Α, είναι, υπάρχει η λέξη τακό,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι γαλλική αργό. Okay.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει να κάνει αυτό με τον έρωτα, το σαράβαλο.
2: Βέβαια, πώς δεν έχει.
1: Πώς καταλήγουμε να γινόμαστε σαράβαλο. Προς το παρόν είμαστε ακόμα στην αρχή, πώς από το κρυφό φανερώνεται. Και πώς τον εξηγήσεις τον έρωτα εδώ πέρα μες στο άλμπουμ αυτό? Πώς διαβάζω ότι είναι μια πράξη, σύμφωνα με αυτά που λες εσύ, μια πράξη αντίστασης, που συμφωνώ με αυτό, και ανάγκη να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο, ελεύθερο.
2: Ακριβώς. Εντάξει, τη λέξη σαράβαλο καταρχάς, τη διάλεξα, βασικά τη λέξη τακό τη βρήκα τυχαία, και μου άρεσε πολύ και ο ήχος της λέξης, οπότε κάπως ήρθε πάλι στην ερμικά, βέβαια και με τον έρωτα. Έχει να κάνει με μια κατάσταση φθοράς και συναισθηματικής και σωματικής και υπαρξιακής και βάλει τα όλα μέσα. Αλλά παρότι είναι κάτι, ας πούμε, φθαρμένο, παραμένει ζωντανό. Και παρότι κουβαλά αυτές τις ρογμές και τις υπερβολές και τα δράματα, υπάρχει αντοχή. Και υπάρχει αντοχή γιατί υπάρχει αντίσταση. Οπότε, εντάξει, υπάρχει μια ανάγκη να πούμε ότι ο έρωτας, για μένα, θα μιλήσω βασικά με τα λόγια και τις σκέψεις του αγαπημένου μου, του εμπειρικού, ότι ο έρωτας είναι, ας πούμε, εκπροσωπεί την ίδια τη ζωή, είναι δηλαδή συμφύης με τη ζωή, είναι η ίδια η ζωή, είναι κάτι ενιαίο, αδιαίρετο, αδιάσπαστο, ας πούμε, ένα ακέραιο σύνολο. Και μέσα από αυτόν τον έρωτα και μέσα από τη μάχη και σε αυτό, δηλαδή στη ουσία είναι στη ζωή απέναντι και στα πράγματα και στα συμβάντα που συμβαίνουν, εκεί επέρχεται και η ολοκλήρωση.
1: Ωραία. Και τον ακούμε λοιπόν τον έρωτα, όπως τον περιγράφεις με τους πολύ ωραίους στίχους σου, με μια... ακούγοντας τα κομμάτια αυτά, τα οποία έχουν και μικρή διάρκεια, δηλαδή όλα τα κομμάτια του δίσκου και τα εισαγωγικά που το συνοδεύουν οι επαγγελίες σου, έχουν είναι μικρά κομμάτια. Αυτό είναι κάτι που συνηθίζεται τελευταία, να μην έχουμε μεγάλες φόρμες, να έχουμε μικρά τραγούδια. Έχει να κάνει και αυτό με τη διάρκεια του έρωτα?
2: Έχει. Και τώρα που το είπες έχει ακόμα περισσότερο.
1: Και ακούμε όλο το κορδί, έχει πάρα πολλά βάλς μέσα στο κομμάτι. Οπότε υπάρχει αυτή η διάθεση του χορού, αυτή την αίσθηση έχω εγώ κάθε φορά που τα ακούω, που ακούω τα κομμάτια. Δεν είναι δηλαδή κάτι θλιμμένο, κάτι, ίσως έρχεται λίγο πιο μετά με ένα κομμάτι που γράφεις, αλλά έχεις τη χαρά μέσα σε όλο αυτό. Και όλο αυτό, γιατί θα ακούσουμε και τη Διαστρική Αγάπη τώρα, που είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που υπάρχουν στο Τακό. Όλο αυτό να αγγίξει τα αστέρια, να πετάξει τον ουρανό, δημιουργείται αυτό πάρα πολύ με τα ακορντεόν. Να πούμε λίγο για τους μουσικούς. Γιατί αναφέραμε τον Κώστα Ζυγκερίδη που είναι στο ακορντεόν και τον Γιώργο Χατζηγεωργίου που είναι στο βιολί. Να πω και ότι είναι στο κοντραμπάσο ακόμα τον Γιώργο Βεντούρη.
2: Βεντούρη, ναι, ναι.
1: Υπάρχει φλάουτο που η Σοφία Σερέφογλου παίζει φλάουτο. Τα τύμπανε είναι ο Στέφανος
2: Λαριτζάκης.
1: Υπάρχει το μαντολίνο από τον Γιώργο Χατζηγεωργίου. Νομίζω τους είπαμε.
2: Και ο Αλεξανδρός Εμμανουλίδης στο...
1: Θα τον ακούσουμε μετά στο κομμάτι.
2: Έχει παίξει και κιθαράκι.
1: Ωραία. Και είναι η Διαστρική Αγάπη, την οποία θα ακούσουμε τώρα, που είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια σε δικούς σου στίχους που υπάρχουν στο Τακό. Ότι υπάρχει ο κόσμος ελεύθερος που έρχεται ως εισαγωγικό. Αυτές οι επαγγελίες, Κατερίνα, έχεις διαλέξει κάθε επαγγελία και κάθε κείμενο που έχεις γράψει να συνοδεύει το επόμενο τραγούδι αποκλειστικά, ή μπορεί και κάποιος να παίξει με αυτά και να τα ανακατέψει?
2: Ωραία ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό για κάποιο επόμενο project. Γράφτηκαν τέλος πάντων ξεχωριστά αυτά. Πρώτα γράφτηκε η μουσική στα
1: κομμάτια.
2: Στα, ναι, και τα κείμενα, το κείμε, αυτά που διαβάζεις, δηλαδή τα διαβάζουμε που ακούμε, γράφτηκαν σε, μέσα σε έτσι λίγο με ελεύθερα συνειρμικά.
1: Δεν τα γράψεις δηλαδή, έχω τους μυαλό στο κομμάτι το οποίο
2: όχι,
1: ακολουθεί.
2: Όχι, όχι,
1: όχι. Απλά τα έβαλες μετά εσύ σε μέσα. Δηλαδή, ταιριάζουν πάρα πολύ, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Αυτό και εγώ εκπλήσαμε κάποιες φορές, γιατί, αλλά πίσταξε, ένα πράγμα έχουμε να πούμε τελικά αυτό. Και όλο γύρω γύρω το γύρω φέρνουμε. Το κορίτσι θυμόταν κάποια λόγια που τα πίστεψε. Και αυτός ποιος ξέρει, μπορεί να τα εννοούσε, αλλά τι σημασία έχει πια. Αυτά ήταν λόγια. Μια ολόκληρη ζωή έφτιαχνε με αυτά τα λόγια και ένα κόσμο αλλιώτικο. Ελεύθερο. Κόσμο ελεύθερο. Φυτίλι αναμένο για τους φλογερούς υπερασπιστές της άρνησης. Ποιος ζει τον έρωτα ξέχωρα από τον κόσμο των ονειρεμένων.

0: Αλλά μέχρι τότε, βαρύτητα.
1: Και είναι αυτό το σχόλιο το με αυτό το βαρύτητα που σε γιώνει πάρα πολύ. Και έτσι φτάνουμε και στη μέση του άλμπουμ. Και είναι σαν να υπάρχει όλος αυτός ο χορός, ο διαστρικός στο γαλαξία, άλλο ένα βάλς, και με τη βαρύτητα προσγειωνόμαστε τώρα και πάμε σε ένα ανανούρισμα που είναι ίσως που το έχεις γράψει εσύ, έχεις γράψει και τους στίχους, Κατερίνα, που έχεις επιλέξει μάλλον να το βάλεις και στη μέση, που είναι έτσι λίγο πιο λυπημένο. Και τώρα έρχεται μάλλον η φθορά και τα θράσματα που λέγαμε πριν. Πότε ηχογραφήθηκαν αυτά τα κομμάτια?
0: Ηχογραφήθηκαν τον Σεπτέμβρη του 25, στο Σιέρα.
1: Στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ναι. Στο Σιέρα Studio στην Αθήνα. Οπότε ακολούθησε μίξη, mastering και τα λοιπά. Εκδόθηκε από την εταιρεία Done by Art Collective. Ανεξάρτητη παραγωγή. Εκδόθηκε το Μάρτιο.
1: Και είναι και μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ένα πάρα πολύ ωραίο artwork έχει μέσα. Και αξίζει κανείς τώρα. Αξίζουν να στηρίζουμε όλες αυτές τις δουλειές. Και να αγοράζουμε και καμιά φορά και κανένα CD. Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο. Έχει πολύ ωραίο επιμελημένο. Δεν φαίνεται ότι έχει μείνει πολύ μεράκι αυτό. Πού μπορεί να βρει κανείς αυτό το CD?
0: Πια. Πλέον.
1: Πλέον, αφού το έφερες εδώ πέρα και το μοίρασες.
0: Ήρθα εδώ λοιπόν και βρήκα τον κύριο Προκόπη στο Λωτό και έδωσα και κάποια αντίτυπα στο Stereo Disc και στη Βελώνα. Βελώνα Records. Βελώνα, νομίζω.
1: Στο Pickup μάλλον.
0: Όχι, στο Βελώνα.
1: Okay. Πού είναι αυτό?
0: Κατάστημα. Αυτό είναι στην Μητροπόλεως.
1: Α, ωραία. Άρα είναι στο κέντρο και τα τρία.
0: Ναι.
1: Και ο Λωτός και το Stereo Disc.
0: Και η Βελώνα.
1: Η Βελώνα, και τι πιο ωραίο τώρα να έρχεται μια
0: δημιουργός. Και θα έρθει και το pick-up.
1: Σωστά. Και τι πιο ωραίο τώρα να έρθει μια δημιουργός με τα CD και να τα αφήνει. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό να το στηρίζουμε όλο αυτό. Θα ακούσουμε λοιπόν τον ανούρισμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το ποτήρι γέμιζε και μια φωτογραφία κοίταζε επίμονα το ανήσυχο κορίτσι. Ήταν μαζί του εκείνη τη μέρα. Μαζί με διαβάτες να περνούν, να κοιτούν, να χαμογελούν. Μόνο ένας δεν χαμογέλασε, δεν τον είχε προσέξει. Για εκείνη ήταν απλά κάποιος κύριος, ένα συμπλήρωμα στο ρομαντικό κάδρο της ατόφιας στιγμής. Της ατόφιας εις τους αιώνας των αιώνων ανάμνησης.

0: Ακούσαμε και την Φωτιά και Πλημμύρα από την Κατερίνα Τζιβίλογλου που έγραψε τη μουσική, ήταν και στο τραγούδι. Νίκος Γεωργίου έγραψε τους στίχους στο τραγούδι αυτό. Κατερίνα, ποιες είναι οι επιρροές σου, οι μουσικές?
1: Θα πω το ελαφρό τραγούδι, σίγουρα, επιθεώρηση. Από μικρή άκουγα Edith Piaf, είχα στην κυριολεξία λιώσει τους δίσκους της. Οπότε θα πω σαν φωνές, θα μιλήσω σίγουρα για την Ανάη Στρατηγοπούλου, θα μιλήσω για την Edith Piaf. Και για τις συνθέσεις από μικρή που άκουγα και από ταινίες και για θέατρο και τα λοιπά, από διάφορους συνθέτες, αλλά θα μιλήσω και συγκεκριμένα για την Ελένη Καρίνδρου και την επιρροή της στις ταινίες που έχει γράψει. Και για το θέατρο βασικά, τα έργα της για το θέατρο πιο πολύ. Και θα πω και τον Νίκο Κυπουργό. Και ο Νίκος Υπουργός.
0: Ακούγονται όλα αυτά. Ναι. Σε όλα. Ακούγονται όλες τις επιρροές. Και υπάρχει και η θεατρικότητα αυτή που λες και έχεις αναφέρει τώρα δύο φορές. Υπάρχει έντονη θεατρικότητα και, και στην Απαγγελία και στα τραγούδια. Παρουσιάστηκε λοιπόν το Τακότ στο Baumstrasse στην Αθήνα πότε, τον περασμένο Απρίλιο, από ό,τι θυμάμαι.
1: Τέλειο Απριλίου, αρχές Μαΐου, δύο live κάναμε εκεί.
0: Μακάρι να παρουσιαστεί και εδώ, Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το επόμενο που θα ακούσουμε είναι το Tok Tok, ήρθε η ώρα του, που έχει γράψει ο Αλεξάνδρος Εμμανουηλίδης στην μουσική, έχει κάνει και την ενορχήστρωση σε ποίημα του Ζαν Μορεάς, ο οποίος, το είπα καλά, ο οποίος είναι ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, ο οποίος έζησε τέλη του 19ου αιώνα, ο οποίος έζησε στη Γαλλία, έγραψε, ο συμβολισμός ήταν το κύριο ρεύμα που ακολούθησε ο Ζαν Μορεάς, το οποίο υπάρχει εδώ στο Tok Tok. Πες μας για αυτό το τραγούδι, δύο λόγια.
1: Δύο λόγια είναι, θα μπορούσε ο Αλέξανδρος να μιλήσει καλύτερα, αλλά γιατί διάλεξε και πώς το βρήκε αυτό, γιατί εγώ έτσι συνομιλήσαμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο, χωρίς να γνωριζόμαστε. Εμένα μου άρεσε ο τρόπος που γράφει πολύ ο Αλέξανδρος, οπότε είχα γράψει το Ψυχής Κρυφίας, είχα μελοποιήσει και του λέω, Αλέξανδρε, μήπως έχεις κάτι και για μένα. Έτσι, οπότε συνομιλήσαμε.
0: Χωρίς να το δώσω παραπάνω.
1: Όχι, του έστειλα το Ψυχής Κρυφίας. Ακορντεόν φωνή, τίποτα. Okay. Και μου λέει, ωραία, κάτσε να δω. Και μου στέλνει το Tok Tok. Και λέω, εντάξει, καταπληκτικό. Μπαίνει.
0: Είναι εξαιρετικό το Tok Tok.
1: Ναι, εντάξει,
0: και έχεις βάλει τώρα και το σφραγισμένο στο άπειρο. Υπάρχουν τίτλοι στις απαγγελίες
1: ναι,
0: είναι πριν από κάθε
1: πιασάρικη
0: κομμάτι. Και υπάρχει, κολλάει πάρα πολύ με το Tok Tok αυτό. Και είναι και τώρα και αυτή η αντίθεση, το πόσο ο έρωτας που είναι ελεύθερος και είναι μια πράξη ελευθερίας, αρχίζει και σφραγίζεται σιγά σιγά και μπαίνει και σε κάποια, πώς να το πούμε τώρα αυτό, όχι καλούπια, σε κάποια πλαίσια, έτσι θα μας το πεις και εσύ στην απαγγελία. Σφραγισμένο στο άπειρο λοιπόν και Tok Tok.
2: Διάθεση περιφρόνησης, λαβωματιά. Μα φυσικά, αυτός ο κύριος χαμογελά σαρκαστικά. Εργάζεται δικαστικά για το τέλος που ακολούθησε λίγο καιρό μετά. Μα φυσικά. Το διαμαρτυρόμενο κορίτσι πετάγεται μεθυσμένο. Ανοίγει το παράθυρο και σκοτώνει τη φωτογραφία, θέλοντας να θάψει μαζί με εκείνη και εκείνον όλους αυτούς τους περαστικούς και δήθεν. Όλον τον κόσμο και τη σκληρότητά του. Να τον κλείσει οριστικά και να τον σφραγίσει μια για πάντα. Στο άπειρο.

0: Ακούσαμε και το Tok Tok, μια σύνθεση του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη σε ποίημα του Ζαν Μορεάς, και έχει αυτό το παραμυθένιο, το ονειρικό, όλο το άλμπουμ και το Tok Tok που ακούσαμε, και γίνεται και ένα παιχνίδι με τις λέξεις και Tok Tok και τα κο, ίσως έχει τα ίδια σύμφωνα. Καθερίνα, θα παρουσιαστεί κάπου η δουλειά τώρα το Σάββατο, πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Στο αγαπημένο μου χωριό, τον Άγιο Λαβρέντη, που έχω σχεδόν μεγαλώσει εκεί. Δηλαδή, ναι, σαν να είναι το πραγματικό μου χωριό.
0: Το μουσικό χωριό.
1: Το μουσικό χωριό, λοιπόν. Στα πλαίσια των 20 χρόνων τώρα που γιορτάζουν, που γίνεται τα σεμινάρια και όλη αυτή η διοργάνωση στο φεστιβάλ, θα είμαι κι εγώ πρώτη φορά, με πολύ συγκίνηση και χαρά, το Σάββατο.
0: 29 Αυγούστου.
1: 29 Αυγούστου.
0: Λίγο μετά την Πανσέλινο.
1: Ναι, θα βγω κι εγώ εκεί.
0: Και θα είστε με τον Κώστα, το Ζικερίδη.
1: Λοιπόν, ναι, θα είμαστε στη minimal εκδοχή του δίσκου, στην πρωτόλια τελείως, ακορντεόν φωνή.
0: Και θα έχει και όλες αυτές τις αφηγήσεις.
1: Θα έχει τις αφηγήσεις και κάποιες εκπλήξεις.
0: Τέλεια. Άρα Σάββατο βράδυ στο μουσικό χωριό θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Και επειδή φτάνουμε σιγά σιγά, λίγο πέρασε η ώρα, και θα ακούσουμε, θέλω πάρα πολύ να ακούσουμε το Με τον ήλιο στα μαλλιά, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και μιλάει για το φως που θα μας κάψει και όλος αυτός ο ήλιος, και που θα γίνει και η πόλη μας καμίνη με τον ήλιο στα μαλλιά.

0: Ακούσαμε με τον Ήλιο στα μαλλιά από την Κατερίνα Τζιβίλογλου και έρχεται και όλο αυτό το σαράβαλο και όλα αυτά τα θράψματα που αφήνει ο έρωτας, βγαίνει όμως ο ήλιος, ο οποίος μπορεί να μας κάψει. Και πώς το ερμηνεύεις εσύ αυτό, τι θέλεις να μας πεις για αυτό το κομμάτι, Κατερίνα, και γενικά και για το
1: Εγώ ήθελα να πω ότι ναι, είναι ένα φεμινιστικό κομμάτι, θα έλεγα. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι έτσι, σαν μουσική, σαν διαδρομή ο δίσκος ξεκινάει από κάτι προσωπικό και ατομικό και πώς βιώνουμε κάποια πράγματα ατομικά και στο προσωπικό μας, αλλά γίνονται συλλογικά τελικά. Όπως δηλαδή είπες και στην αρχή, γίνονται μια κραυγή, ας πούμε.
0: Και είναι και μια πράξη αντίστασης, όπως
1: και είπαμε. Και είναι και μια πράξη αντίστασης, γιατί θεωρώ ότι αυτό ότι παρότι είμαστε σαράβαλα και τέλος πάντων υπάρχει μια φθορά, επιμένουμε να εκφραζόμαστε, επιμένουμε να δημιουργούμε, επιμένουμε να αγαπάμε και αυτό είναι μια πράξη αντίστασης από μόνο το θεωρώ. Και αυτό ίσως για μένα είναι και το πολιτικό στοιχείο, θα λέγαμε, του έργου, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό.
0: Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος του, παραλείπουμε λίγο τώρα κάποια για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Υπάρχει και η πρώτη ανάσα που την έχεις βάλει στο τέλος. Την πρώτη ανάσα και μιλάς για το πρώτο τραγούδι που ακόμα έχει. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή, ξαναμπαίνουμε σε ένα καινούριο έρωτα, ίσως.
1: Η αρχή είναι το τέλος, η αρχή.
0: Ωραία, θα ακούσουμε την πρώτη ανάσα.

0: επειδή φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και θέλω να κλείσουμε με τον επίλογο. Έχεις έναν πάρα πολύ ωραίο επίλογο στο CD του «Εμείς οι Λίγοι» που μελοποιείς ένα ποίημα του Γιώργου Μακρύ και υπάρχει... Του Γιώργου Μακρύ, καλά το είπα.
1: Ναι, είναι απαγγελία.
0: Είναι απαγγελία, είναι απαγγελία, σωστά. Και είναι με όλους τους συντελεστές ουσιαστικά. Ναι. Οποίοι... Να πούμε ξανά ότι το Τακόντ μπορεί να το βρει κανείς στα δισκάδικα σε φυσικό προϊόν, εκτός από ψηφιακή μορφή, και στη Θεσσαλονίκη στο Στέροντισκ, στη Βελόνα και στο Λωτό, μόλις τα έφερες και τα άφησες. Το Σάββατο το βράδυ θα γίνει μια μικρή και πολύ όμορφη παρουσία στο Μουσικό Χωριό, στον Άγιο Λαυρέντιο, με σένα, Κατερίνα Τσιμπίλογλου και τον Κώστα Ζυγκερίδη στο ακορντεόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που
1: σας ευχαριστώ.
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή που μπορούν να την ψάξουν όσοι θέλουν και θα ήθελα πολύ να την ακούσουμε και live είτε εδώ στο ραδιόφωνο είτε στην Θεσσαλονίκη.
1: Με την πρώτη ευκαιρία.
0: Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Κατερίνα Τσιμπίλογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ τιμή μου.
2: Είμαστε εμείς οι ονειροπαρμένοι τρελοί της γης, με τη φλογισμένη καρδιά και τα έξαλα μάτια. Είμαστε οι αλήθρωτοι στοχαστές και οι τραγικοί ερωτευμένοι. Χίλιοι ήλοι κυλούνε μέσα στο αίμα μας κι ολούς δε μας κυνηγά το δράμα του άπειρου. Η φόρμα δεν μπορεί να μας δαμάσει. Εμείς ερωτευτήκαμε την ουσία του είναι μας και σε όλους μας τους έρωτες αυτήν αγαπούμε. Είμαστε οι μεγάλοι ενθουσιασμένοι και οι μεγάλοι αρνητές. Κλείνουμε μέσα μας τον κόσμο όλο και δεν είμαστε τίποτα από αυτόν τον κόσμο. Οι μέρες μας είναι μια πυρκαγιά και οι νύχτες μας ένα πέλαγο. Γύρω μας ατυχεί το γέλιο των ανθρώπων. Είμαστε οι προάγγελοι του χάους.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Ταξιδεύοντας στο μαγικό κόσμο της κλασικής μουσικής. Από Δευτέρα έως Πέμπτη στον 958 της R3. Επιμέλεια Μαρία Βλαχοπούλου.

Από την καντάτα του Johann Sebastian Bach, «Was mir behagt ist nur die muntre Jagd», αυτό που απολαμβάνω είναι μόνο το ζωηρό κυνήγι, ακούσαμε το ένατο μέρος «Schlafe können sie weiden», προσαρμοσμένο για ορχήστρα από τον Neville Mariner. Ήταν η ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και μαέστρος ο Neville Mariner. Η καντάτα αυτή, γνωστή ως καντάτα του κυνηγιού, γράφτηκε το 1713 κατά την περίοδο που ο Μπαχ εργαζόταν στην αυλή της Βαϊμάρης για τα γενέθλια του Δούκα Christian von Sachsen-Wasenfels, μεγάλου λάτρη του κυνηγιού. Η πρώτη εκτέλεση τοποθετείται τον Φεβρουάριο του 1713 στο Wasenfels, πιθανότατα σε γιορταστικό δείπνο μετά από κυνηγετική εξόρμηση. Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Ακούτε το πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στην παρουσίαση και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ στην τεχνική υποστήριξη έχουμε σήμερα τη Ζωή Κουτελοπούλου. Στείλτε μας τις σκέψεις και τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291. Μπορείτε επίσης να ακούτε την εκπομπή μας μέσω ΕΡΤΕΚΟ. Το 1943, William Grant Steele έγραψε τη σουίτα για βιολί και πιάνο, η οποία είχε ως έμπνευση τρία γλυπτά. Τον Αφρικανό χορευτή, το Richmond Bartier, το γλυπτό «Μητέρα και παιδί» του Sergeant Claude Johnson και τον Καμίν της Augusta Savage. Καθένα από αυτά τα έργα δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1930 και κάθε καλλιτέχνη συνδέθηκε με την αναγέννηση του Χάρλεμ. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, «Μητέρα και παιδί».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η συμφωνία νούμερο 1 σε ΣΥΥΦΕ Σιμίζωνα, γνωστή και ως Συμφωνία της Άνοιξης του Ρόμπερτ Σούμαν, έχει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία. Ο Σούμαν τη συνέθεσε στις αρχές του 1841, μόλις λίγους μήνες μετά το γάμο του με την Κλάρα Βίκ, σε μια περίοδο μεγάλης προσωπικής και δημιουργικής εφορίας. Το εκπληκτικό είναι η ταχύτητα με την οποία γεννήθηκε. Έκανε το βασικό σχεδίασμα ολόκληρης της συμφωνίας μέσα σε μόλις 4 μέρες και ολοκλήρωσε την ενορχήστρωση σε λιγότερο από ένα μήνα. Η έμπνευση συνδέεται με ένα ανοιξιάτικο ποίημα του Άντολφ Μπέτκερ. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της συμφωνίας «Andante un poco maestoso» «Allegro molto vivace» με τη Φιλαρμονική της Βιέννης και μαέστρο το Λέοναρντ Μπέρνστάιν.

Λοιπόν, η ρήμη κυρία Αλεπού ή αλλιώς οι περιπέτειες της Αλεπούς με τα κοφτερά αυτιά στα τσέχικα είναι μια όπερα του Λέος Γιάνατζεκ που ξεκίνησε από κάτι σχεδόν απροσδόκητα καθημερινό. Μια εικονογραφημένη σειρά που δημοσιευόταν το 1920 σε εφημερίδα. Ο Γιάνατζεκ εμπνεύστηκε από αυτές τις ιστορίες στη δική του όπερα, την οποία συνέθεσε το 1922-23 και παρουσίαστηκε για πρώτη φορά στο Μπρουνό στις 6 Νοεμβρίου του 1924. Το ιδιαίτερο όμως είναι ότι πίσω από τη φαινομενικά παιδική ιστορία της Αλεπούς κρύβεται ένας βαθύτερος στοχασμός πάνω στη φύση, τον έρωτα, το θάνατο και την αδιάκοπη ανανέωση της ζωής. Από την όπερα αυτή προέκυψε μια σουίτα που θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος της, «Αντάντε».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Φρανσουά Αντριέν Μπουαλδιέ δεν ήταν ο ίδιος δεξιοτέχνης της άρπας. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να γράψει ένα από τα σημαντικότερα κονσέρτα του ρεπερτορίου αυτού του οργάνου. Στο Παρίσι εκείνη την εποχή βρισκόταν ο Σεμπαστιάν Εράρ, ο περίφημος κατασκευαστής οργάνων, ο οποίος εργαζόταν πάνω στην εξέλιξη της άρπας. Ο Μπουαλδιέ είχε γνωρίσει τον Εράρτ και είχε ήδη γράψει μουσική για άρπα, ενώ το κονσέρτο σε ντο μίζωνα του 1801 αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες του οργάνου σε μια εποχή όπου η άρπα μεταμορφωνόταν από όργανο των σαλονιών σε πραγματικό δεξιοτεχνικό σολιστικό όργανο. Από αυτό λοιπόν το κονσέρτο για άρπα και ορχήστρα σε ντο μίζωνα του Φρανσουά Αντριέν Μπουαλδιέ θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Ρόντο, Αλέγκρο Ατζιτάτο. Την αρπίστρια Μαρίσα Ρόμπλες συνοδεύει η ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και διευθύνει η Αιώνα Μπράουν.

Η άρια «Il Balen del suo sorriso» είναι η περίφημη άρια του Comi di Luna από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Il Trovatore» του Giuseppe Verdi και έχει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία. Το κείμενό της δεν ανήκει στην αρχική μορφή του λιμπρέτου του Salvatore Camarano, αλλά προστέθηκε μετά το θάνατο του λιμπρετίστα το 1852 κατόπιν επιθυμίας του Verdi να συμπληρώσει και να τροποποιήσει ορισμένες σκηνές, δίνοντας στον αδίστακτο Comi di Luna μια στιγμή μεγάλη τρυφερότητα. Ας ακούσουμε την άρια Il Balen del suo sorriso από τον βαρύτονο Ettore Bastianini.

Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον μπαλέτο Ραϊμόντα του Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ, όπου θα ακούσουμε τον Grand Adagio. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤΡΙΑ ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr. Hey,
1: DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Η Άγνες Όμπελ είχε την τύχη όταν γεννήθηκε πριν περίπου 45 χρόνια εκεί στην Δανία να μεγαλώνει σε ένα τελείως αντισυμβατικό περιβάλλον. Με έναν πατέρα που είχε 3 παιδιά από έναν γάμο και άλλα 3 παιδιά από άλλον γάμο και μεγάλωναν όλα μαζί. Είχε βέβαια την συνήθεια να συλλέγει γενικώς παράξενα αντικείμενα και όργανα, παράξενα μουσικά όργανα. Η δε μητέρα της ήταν αυτή που την μίλησε στην κλασική μουσική και στο πιάνο, αφού έπαιζε ολιμερής Μπαρτόκ και Σοπέν. Έτσι, σε πολύ μικρή ηλικία άρχισε να μαθαίνει κλασικό πιάνο με έναν δάσκαλο που της έλεγε, πολύ σοφά θα έλεγε κανείς, ότι δεν πρέπει να παίζει ό,τι δεν της αρέσει. Και έτσι έπαιζε απλώς ό,τι της άρεσε. Ποτέ δεν αναγκάστηκα, λέει, να παίξω κάτι άλλο. Και γενικά ποτέ δεν αναγκάστηκα να κάνω οτιδήποτε. Ας πούμε, λέει η Άγνες, κάποια στιγμή πήγε σε ένα μουσικό σχολείο, κυρίως έτσι, για να τελειοποιήσει τις γνώσεις της στη μουσική και να παίζει μουσική ολημερής. Ωστόσο γρήγορα τα παράτησε στα 17 της, μιας και γνώρισε, λέει, έναν άντρα που διατηρούσε ένα στούντιο και παράτησε τις σπουδές για να μάθει τεχνικές ήχου. Κάπως έτσι με αυτού του είδους την ελευθερία μεγάλωσε η Άγνες και έφτασε το 2011 να βραβεύεται για τη δουλειά της περίπου 5 βραβεία ως πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνη στη Δανία και όχι μόνο. Με αυτήν ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή «Αγαπημένη Μοκροατή» και «Αγαπημένη Μοκροάτρια». Η σύνθεση που μόλις ακούσαμε θα κυκλοφορήσει στο επόμενο άλμπουμ της και έχει τίτλο «Λέει Μέλη». Η εκπομπή δε που ακούς αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Πες τη μαμά πως θα αργήσω». Στο 958 της R3 καθημερινά στις 9, Μαρία Βασιλιάδου, στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών και ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε λίγο στην Αγγλία. Fletcher, Fletcher, Passenger.

Who's really driving, who's got the rail, αναρωτιούνται οι Fletcher Fletcher από την Κορνουάλη, γιατί το κομμάτι λέγεται Passenger και αναφέρεται στην κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις γιατί πράγμα ακριβώς μιλάει. Οι Unless έρχονται για την συνέχεια. Οι Unless είναι ένα πολύ καινούριο συγκρότημα, τρεις βετεράνοι βέβαια θα έλεγε κανείς. Είναι άνθρωποι που προέρχονται από συγκροτήματα σαν τους Norma Jean, σαν τους The Chariot, σαν τους Me Without You. Μάλιστα ο ένας από αυτούς ήταν και σε χριστιανή. Σαν τους Norma Jean, σαν τους The Chariot, σαν τους Me Without You. Μάλιστα ο ένας από αυτούς ήταν και σε χριστιανικό συγκρότημα, δηλαδή με αναρωτήσεις και αναζητήσεις.

Αυτή ήταν η Anne Less, το Sun Gone Low, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Καναδοί Concrete Vehicles. Εκεί στο Vancouver έχουν τη φωλιά τους αυτοί οι τύποι, που ξεκίνησαν για την πλάκα τους, έτσι, ένα project για να παίζουμε μουσική ανάμεσα σε φίλους, και εξελίχθηκαν σε ένα κανονικό συγκρότημα με 7 άτομα. Έχουν παίξει συναυλίες σε όλο τον Καναδά και στην Ευρώπη. Το χαρακτηριστικό τους βέβαια είναι οι αυτοσχεδιασμοί τους, για τους οποίους είναι πάρα πολύ περήφανοι. Βέβαια αυτό έχει το αποτέλεσμα ότι τα κομμάτια δεν είναι ποτέ ίδια με αυτά που ακούς σε ό,τι έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. Ο αυτοσχεδιασμός τα εξελίσσει δραστικά και σε φόρμα και σε διάρκεια και γενικώς ίσως και σε διάθεση ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά οι Concrete Vehicles έχουν αποφασίσει να είναι περήφανοι γι' αυτό και πολύ καλά κάνουν. Και μάλιστα ο τραγουδιστής Ben Locke λέει πως το συγκλάκι αυτό που θα ακούσουμε σήμερα από τους Concrete Vehicles ως προπομπό του επόμενου άλμπουμ τους λέγεται Tech Stop, και το έχει εμπνευστεί ο

όντας μέσα από μερικές αγροτικές περιοχές του Οντάριο και προσπαθώντας να φανταστεί τη ζωή ενός χαρακτήρα που δεν έφυγε ποτέ από μία από αυτές τις πόλεις, τις περιοχές δηλαδή, και προσπαθούσε να φανταστεί και να έχει ενσυναίσθηση με αυτή την κατάσταση και να κοιτάξει πίσω στη ζωή του τα όνειρα που θα μπορούσε να είχε, αλλά επέλεξε να μείνει άνετα. Αυτό είναι μια δήλωση λίγο μπερδευτική, θα έλεγε κανείς, αλλά ποιος να ξέρει τι τρέχει στο μυαλό ενός ανθρώπου που παίζει τέτοια μουσική.

Concrete Vehicles, αυτό που μόλις τελείωσε, Tech Stop ο τίτλος του. Οι Los Beaches όταν σχηματίστηκαν το 2017 στο Λονδίνο, η κιθαρίστρια του συγκροτήματος, η Σέρα Πετάλε από την Αυστραλία, είχε πει «Ήθελα να ακούγομαι σαν τους Van Halen και τους Cocteau Twins, αλλά από την Τουρκία». Δεν ξέρω κατά πόσο το κατάφερε, πάντως η πορεία του συγκροτήματος έχει καταφέρει να δικαιώσει την ικανότητά τους να κάνουν πάρτι με τη μουσική τους, να εκφράζονται μέσα από αυτήν και να δίνουν ακαταμάχητους ρυθμούς και την αίσθηση ότι το όλο πράγμα μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Έχουν ετοιμάσει, έχουν σασκαριά και θα κυκλοφορήσουν σύντομα το καινούριο άλμπουμ τους που θα λέγεται Los Beaches and Friends Volume 1. Μάζεψαν φίλους, μάζεψαν αυτούς που γούσταραν, κάνανε κομματάκια μαζί και έχουμε εδώ το πρώτο που μας έχουν σερβίρει, το πρώτο single που λέγεται Holding Cell και φέρνει μαζί του τον Ambrose Kenny Smith, τον King Gizzard and the Lizard Wizard.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Το εναλλακτικό pop τρίο Glass Mansions από το Austin του Texas έχει κυκλοφορήσει τον Ιούνιο. Το πρώτο του EP με 6 κομμάτια, ένα από αυτά ήταν το The Fool, αυτό που μόλις ακούσαμε, σε συνεργασία με τον rapper Austin Fake 3, 5 Miles ή κάπως έτσι πρέπει να λέγεται το όνομα. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Το θέμα είναι πως το τραγούδι έχει ως αντικείμενο την προστασία, αντικείμενο αυτό που συζητάνε δηλαδή, η προστασία της μουσικής βιομηχανίας, παρουσιάζοντας ένα καλλιτέχνη που η Ντόιλ, η κιθαρίστρια και τραγουδίστρια του γκρουπ, πιστεύει ότι και ο ίδιος είναι θύμα της μουσικής αυτής βιομηχανίας. Οπότε καταλαβαίνεις πως δικαίως φωνάζει το κορίτσι. Δικαίως φωνάζει και η Χάνα Wickland, που είναι μια καταξιωμένη στιχουργός, τραγουδίστρια, παραγωγός, πολιοργανίστρια και εικαστικός από την Νότια Καρολίνα. Έχει ένα ολοκένουργιο σίγγλ με τίτλο Red Gorilla και φωνάζει και αυτή, γιατί σε αυτό το funky blues κομμάτι που στο κομμάτι αυτό ξεδιπλώνει το αριστοτεχνικό της παίξιμο στην κιθάρα, η αλήθεια είναι, εδώ έχει να κάνει με τον κόκκινο γορίλα που λεγόταν, πώς λεγόταν, ήταν σε έναν ζωολογικό κήπο στο Σινσινάτι, ο γορίλας λεγόταν Χάραμπε ή κάπως έτσι. Αυτός πριν από 10 περίπου χρόνια πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μέσα στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι και μέχρι σήμερα αποτελεί μια σκοτεινή κοιλίδα σύμφωνα με την Χάνα στην αμερικανική και ανθρώπινη ιστορία.

Ήταν η Χάνα Βίκλαντ στο Red Gorilla και έρχονται τώρα πάλι από τον Καναδά η Shy Friend. Ένα συγκρότημα, μια τετράδα που απολαμβάνει πάρα πολύ να γίνεται υπερβολική, η τετράδα δηλαδή, στις συναυλίες τους, να έχουν στα βίντεο τους άγρια γραφικά, αστεία κομμάτια, αλλά και μια ενέργεια πολύ θορυβώδη και διασκεδαστική. Ο front person, ο Jabs, έτσι ονομάζεται Jabs, μετατρέπει κάθε ζωντανή εμφάνισή τους σε κηρύγμα για τους queer, pop και punk απροσάρμοστους. Με αυτό είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι οι ίδιοι τους, γιατί βοηθούν να μοιραστεί αυτό το μουσικό στολίδι του Κάλγαρη με τον υπόλοιπο Καναδά, τη μουσική τους δηλαδή, αλλά και συγχρόνως την LGBTQ+ κοινότητα. Το εναρκτήριο τραγούδιο από το καινούριο τους EP λέγεται Never Been a Sinner. Λέει πως είναι εμπνευσμένο από τους ήχους των White Stripes και την ενέργεια της Beyoncé. Είναι τολμηρό, ενστικτόδες και δεν παίρνει τον εαυτό του καθόλου στα σοβαρά. Never been a sinner. Never, never, never been a sinner.

Never been a sinner, δηλώσεις από τους Καναδούς iFriend, και πετάγομαι λίγο μέχρι το Δουβλίνο. Εκεί βρίσκονται οι Garriers που έχουν καινούριο single για το επερχόμενο άλμπουμ τους, το Nothing Happens Twice. Είναι μια παράλογη προσέγγιση της κατάστασης του σύγχρονου κόσμου, όπως λένε οι ίδιοι, εμπνευσμένοι από το έργο του Beckett, το Περιμένοντας τον Κοντό. Συνδυάζουν το υπαρξιακό, τον υπαρξιακό λυρισμό με τη θεωρία του νεκρού διαδικτύου. Διερευνά κυρίως το κομμάτι την ιδέα ότι στο διαδίκτυο περιβαλλόμαστε όλο ένα και περισσότερο από bots αντί για ανθρώπους, ενώ παράλληλα αναλύει και την πολιτική ανησυχία του συγκροτήματος, αλλά και την ψηφιακή αποξένωση και το μαύρο χιούμορ.

Nothing happens twice, μας είπαν μόλις οι Carriers και έρχονται οι Gorillaz για τη συνέχεια να μας μιλήσουν για κάτι πηγολαμπίδες. Από το παρελθόν βέβαια, γιατί ήταν 2018 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ The Now Now, που περιείχε μέσα το κομμάτι Fireflies. Η ουσία είναι πως αυτό το κομμάτι γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας τους, ένα demo είχαν γράψει με διάρκεια 7 λεπτά. Όμως αυτό ήταν πολύ μεγάλο για τους Gorillaz, οπότε έπρεπε να το χωρίσουν σε δύο κομμάτια. Έτσι πήραν το μεγαλύτερο και πιο αισιόδοξο τμήμα του κομματιού και το επαναδιατύπωσαν στο Sorcerers και έμεινε αυτό μια τελική έκδοση στο άλμπουμ, ενώ το πιο ήρεμο και μελαγχολικό τραβήχτηκε στο Fireflies.

Fireflies από τους Gorillaz και ο χρόνος που απομένει χωράει ένα ακόμη τραγούδι και αυτό θα είναι ένα κοινικό σχόλιο για τον καταναλωτισμό, την πολιτική απάθεια και τη σύγχρονη φυγή. Θα είναι από τους Strokes που μεταφορικά εντελώς το ονόμασαν Going Shopping και το έχουν συμπεριλάβει στο Reality Awaits, το φετινό τους άλμπουμ. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και το Φάνη Λιάκο στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Μαντήρας συνέχεια. Εμείς τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Ναι, ρε, μεγάλε, το καταλάβαμε. Twist and Shout. Το Gravest Gravy είναι με νέα κυκλοφορία των The Cramps, αλλά δεν είναι νέο στούντιο άλμπουμ των The Cramps, πώς θα μπορούσε άλλωστε. Πρόκειται για μια ιστορική σημασία αρχαιακή έκδοση, η οποία συγκεντρώνει τις ανέκδοτες ηχογραφήσεις από τα πρώτα session του συγκροτήματος στα Arden Studios του Memphis. Πού τι κάνουν, πάνε για κλείσιμο. Θλιβερό. Τον Οκτώβριο του 1977, με παραγωγό τον Alex Chilton, τον Big Stars, και Box Tops. Αυτό με μπέρδεψε. Το Σου. Το ένα είναι Big Star και το άλλο είναι Box Tops. Και τα δύο πάντως ξεκινάνε με Boo. Από τις ίδιες ηχογραφήσεις του 77 με παραγωγό τον Alex Chilton είχαν προκύψει τα δύο πρώτα single των Cramps, γι' αυτό συνεχίζουμε να μιλάμε, τους ακούμε και στο χαλί τώρα, τα οποία single αργότερα συγκεντρώθηκαν στο θρυλικό EP Gravest Hits, όμως ο Chilton είχε βάλει τον group να ηχογραφήσει σχεδόν ολόκληρο το ρεπερτόριό του. Και το υλικό που έμεινε εκτός κυκλοφορίας παρέμεινε χαμένο για δεκαετίες. Με το πρωτόγονο rock and roll των Cramps από το Gravest Gravy στο Twist and Shout έχουμε αρχίσει απόψε συνακροατές και φίλοι τη δισκογραφική εξερεύνησή μας στα διαμάντια ζωντανά στον 95,8 FM της R3, Τετάρτη και 26 Αυγούστου 2026. Μολονότι η Lux Interior και Poison Ivy είχαν ήδη μιξάρει το υλικό και είχαν επιλέξει ακόμη και το εξώφυλλο στα τέλη της δεκαετίας του 80, η έκδοση δεν ολοκληρώθηκε, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, κυκλοφορεί όμως από τις 21 Αυγούστου 2026, σχεδόν 50 χρόνια μετά τις ηχογραφήσεις, ως ένα χαμένο κομμάτι της ρότας των Cramps και ένα πολύτιμο συμπλήρωμα της περίοδου του Gravest Hits. Οι Cramps δημιουργήθηκαν το 1976 στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας, αλλά καθιερώνονται στη Νέα Υόρκη, όπου γίνονται από τους πρωτοπόρους του λεγόμενου Psychobilly, συγκολώντας το punk και το rockabilly και την αισθητική των παλιών ταινιών τρόμου. Οι Flesh Tones από την πλευρά τους σχηματίστηκαν το 1976 επίσης, αλλά στο Queens της Νέας Υόρκης, σε μια γειτονιά του Queens της Νέας Υόρκης, και η δική σου, η Flesh Tone, τώρα για αυτούς μιλάμε, συνένωσαν garage rock, rhythm and blues, ψυχεδέλεια, σε αυτό που οι ίδιοι ονόμασαν super rock. Απολύτως με μετριοφροσύνη. Έχει ενδιαφέρον ότι το 1977 Flesh Tones και Cramps μοιράζονται χώρο προβών στο Bowery, οπότε τα δύο group προέρχονται από την ίδια περίπου νεοϊροκέζικη underground κουλτούρα και σφαίρα. Αργότερα, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται και δισκογραφικά, μην το ξεχνάμε αυτό, καθώς αμφότεροι, και Flesh Tones και Cramps δηλαδή, κυκλοφορούν δίσκους μέσω της IRS Records στις αρχές της δεκαετίας του 80. Μιας εταιρείας, ανενεργής εδώ και χρόνια, είχε και τους REM, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο η IRS στην αμερικανική εναλλακτική σκηνή της εποχής. Ωστόσο, παρά τις σκηνές αυτές συντεταγμένες, οι Flesh Tones έμειναν πιο κοντά, έμειναν πιστοί στον garage rock και το rhythm and blues, ενώ οι Cramps ακολούθησαν τη δική τους ιδιόμορφη διαδρομή, συνδυάζοντας punk, rockabilly και δρακουλοζόμπι κλίμα. Float Your Showboat, καινούριο συγκλάκι Flesh Tones, καλησπέρα!

USA. 50 χρόνια μετά την ίδρυσή τους, οι Fleshstones εξακολουθούν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα από τόσους άλλους, άμεσο, ζωηρό και ζωογόνο rock and roll, με χιούμορ, με ενέργεια, με πάθος. Συνεχιστές της μεγάλης του garage roll σχολής, με μελωδία. Κυρίως όμως επιμένουν να λειτουργούν με όρους εφηβικής κάψας και καύλας, αυτής της νεανικής ορμής που οδηγάει αυτόματα ένα group να γράψει άλλο ένα τραγούδι, να παίξει άλλη μια συναυλία. Ξεκίνησα στη Νέα Υόρκη Fleshstones το 1976. Από πολύ νωρίς βρέθηκαν στο ίδιο κάδρο που γέννησε ονόματα όπως οι Ramones, οι Talking Heads και οι Blondie και οι Cramps με τους οποίους έχουν ξεκινήσει. Από την πρώτη μέρα όμως τράβηξαν το δικό τους δρόμο, επιμένοντας στον garage rock των 60s, το rhythm and blues, το surf και το punk, με μια κυριολεκτικά ξέφρενη σκηνική παρουσία που οι ίδιοι ονόμασαν, είπαμε, super rock. Τους έχουμε απολαύσει και στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή κατά την οποία δήθεν έχουν τελειώσει το live, το κανονικό, το set τους στο club του Μήλου και βγαίνουν έξω και χορεύουν με τον Πίτερ Ζαρέμπα και το ένα και το άλλο. Κέντρική μορφή λοιπόν του συγκροτήματος παραμένει ο τραγουδιστής Πίτερ Ζαρέμπα και χορευταράς. Οι Fleshstones έχουν σκοράρει σπάνιο επίτευγμα και δεν έχουν αλλάξει και σύνθεση, Καλά δεν θυμάμαι. Οι Fleshstones έχουν σκοράρει σπάνιο επίτευγμα να παραμένουν δημιουργικοί και ενεργοί, χωρίς να μετατρέπονται σε νοσταλγικό αξιοθέατο κάθετος μουσιακό έκθεμα. Το νέο του σίγγλ φέρει την επιγραφή Float Your Showboat. Βγήκε την 1η Ιουλιά. Έτσι δεν είναι? Και αποτελεί τον προπομπό του διπλού single Float Your Showboat Here Today, που είναι να κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες από την Yep Rock Records. 50 χρόνια Fleshstones και από την άλλη 31 χρόνια διαμάντια στο ράδιο της R3. Keith Streng τώρα, STRENG, ο κιθαρίστας των Fleshstones στα δικά του μονοπάτια.

0: Έτσι παιχταρά μου, γερά. Keith Strang, συνιδρυτής και κιθαριστικός πυλώνας. Τι, μας λες πυλώνας, θα μας πεις και από εκεί και πέρα τώρα. Των θρυλικών νεοϊορκέζων Fleshstones. Κυκλοφόρησε το 2025 ο Keith Strang τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο The King of Queens, που λέγεται επίσης και In the Court of the King of Queens. Αλμπουμούργημα που πατάει γερά στον γκαράζ, το power pop και το ψυχεδελικό rock, αντλώντας έμπνευση δηλαδή από όλα τα μουσικά τοπία που ο Strang εξερευνά αδιάκοπα από τα μέσα της δεκαετίας του 70 από εδώ, δηλαδή από το περσινό πρώτο solo album του Keith Strang, δανειστήκαμε το Rock and Roll Is That It Again.
1: Hi, you're listening to Diamonds with John S. on 95.8 FM Eirtria, Thessaloniki. I'm Angry Johnny, and this is my new album, Welcome to the Doomsday. So bring the doom. And while you're at it, play me some Dark Rags. Thanks.

Ρίξτε βόμβα, Τζονάρα, να τελειώνουμε. Drop the bomb, μας τραγούδισε από το βγαλμένο στις 31 Ιουλίου, άλμπουμ του Welcome to the Doomsday. Ο Angry Johnny πρόκειται για ολοκένουργια δουλειά, την οποία έγραψε και ηχογράφησε εξ ολοκλήρου μόνος του, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Ο Angry Johnny πλέον ζει απομονωμένα, αφοσιωμένο στο να γράφει, να ηχογραφεί και να κυκλοφορεί τα τραγούδια του. Η περιπέτεια του με τον καρκίνο ουσιαστικά έβαλε τέλος στις ζωντανές εμφανίσεις του, όμως εξακολουθεί να δημιουργεί όσο μπορεί. Πρόσφατα, μάλιστα, δυστυχώς έχασε τη δουλειά που είχε επί 38 χρόνια, έτσι αυτή την περίοδο λέει ότι διαθέτει περισσότερο χρόνο, τον οποίο σκοπεύει να αξιοποιήσει για να κυκλοφορήσει όσο το δυνατόν περισσότερα άλμπουμ, όσο είναι ακόμη ενεργός. Μάλιστα, μας εκμυστηρεύτηκε στην ιντερνετική αλληλογραφία που έχουμε ανοίξει ότι υπάρχουν ο Angry Johnny, άλλα δύο άλμπουμ σχεδόν έτοιμα και εκτιμά πως θα κυκλοφορήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μόλις καταλήξει σε μίξεις που τον ικανοποιούν πλήρως. Από το νέο άλμπουμ Welcome to the Doomsday. Ο Angry Johnny μας είπε το τραγούδι Drop the Bomb για να πάρει τη σκυτάλη ο κύριος Jamie Lenman.

«You're nothing! You're nothing!» Αυτό ξερνούσε ο Τζέιμι Λένμαν όλα αυτά τα 2 λεπτά και 35 δεύτερα. Και λέω ξερνούσε όχι μόνο γιατί κυριολεκτικά ξερνούσε τις λέξεις, αλλά και γιατί το άλμπουμ του λέγεται Puke. Ο Βρετανός, ποιος είναι τέλειος, Τζέιμι Λένμαν, πέρασε τα πρόσφατα χρόνια συγκεντρώνοντας υλικό που δεν γεννήθηκε μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο. Θέλω να πω ότι τα τραγούδια του Puke, άλμπουμ του που διοχετεύτηκε στις 6 Αυγούστου στο ίντερνετ από το Bandcampικό κανάλι, δηλαδή δεν το έχω δει Spotify-κά, ηχογραφήθηκαν τα τραγούδια σε κάμποσα session με διαφορετικούς παραγωγούς και σε διάστημα 3 ετών μέχρι να πάρουν τελικά τη μορφή άλμπουμ. Σημειώνουμε, ο δίσκος χρηματοδοτήθηκε από οικονομικούς υποστηριχτές του μέσω ειδικής πλατφόρμας και είναι διαθέσιμος, ή όπως λέει ο Γιάννης Πετρίδης, ειδικής πλατφόρμας. Και είναι ωραία τα πετρίδικα ελληνικά, και είναι διαθέσιμος μέσω Bandcamp, είναι διαθέσιμος δωρεάν, αυτό που λέμε NIP. Το τασχήρας μου, name your price, αλλά αν θέλει κανείς να συμβάλλει, τον αγοράζει με όποιο ποσό επιθυμεί και το ποσό αυτό, λέει ο ίδιος ο Λένμαν, θα πάει για μελλοντικές κυκλοφορίες του. Δηλαδή δεν θα πάει για ναρκωτικά, τον πιστεύουμε. Το Puke δίνει την εντύπωση συνεπώς λιγότερο μιας συνήθους δισκογραφικής κυκλοφορίας και περισσότερο μοιάζει με μια καταγραφή ιδεών που συσσωρεύτηκαν με το χρόνο και τελικά οι ιδέες αυτές, καθώς ηχογραφήθηκαν, βρήκαν τη θέση τους δίπλα-δίπλα. Αλλά παραδόξως διαπνέεται από το, για να το πούμε τώρα σε σημαντηρικά ελληνικά, ενιαιότητα. Δεν χάνει δηλαδή το συμπαγές και το συνεχές του. Ηχητικά ο Λένμαν μάχεται σε τραχιά τερέν, οι κιθάρες βρίσκονται διαρκώς μπροστά, το punk και το hardcore μας την πέφτουν με σφοδρότητα, η φωνή ακούσαμε πως είναι, ενώ δεν λείπουν οι απότομες εναλλαγές, ένα είδος χιούμορ, μάλλον αυτό σαρκαστικού. Αντί να κυνηγήσει την τελειότητα, ο Τζέιμι Λένμαν προτίμησε να κρατήσει την αμεσότητα και τον αυθορμητισμό κάθε ηχογράφησης. Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος κάπως λοουφαϊκών προδιαγραφών, νευρικός και νευρώδης, θορυβώδης, συχνά καυστικός και ταυτόχρονα πολύ προσωπικός. Τζέιμι Λένμαν λέμε, Nick Nicely τώρα.

Εδώ έλεγε Mike Hollis Colin, Mike Hollis Colin. Ποιος έλεγε? Ο Nick Nicely είναι ψευδώνυμο, είναι ένας cult Άγγλος τραγουδοποιός και πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, γνωστός για τον τρόπο με τον οποίο συγκεράζει την ψυχεδέλεια της δεκαετίας του 60 με τη φουτουριστική synth-pop. Εδώ είναι το ζουμί, αυτός ο συνδυασμός. Το single του Hilly Fields 1982 χαρακτηρίστηκε από το NME ως ο καλύτερος ψυχεδελικός δίσκος από τη δεκαετία του 60 και αυτό τον ακολουθεί έκτοτε, έχει εδραιώσει τη φήμη του ως οραματιστή της underground σκηνής. Ο Nicely, που γέρνει προς Sid Barrett και Beatles της ψυχεδελικής περίοδου, κυκλοφόρησε μόλις έναν ακόμα δίσκο στις αρχές της δεκαετίας του 80, ένα σιγκλάκι, και μετά τσουπ, αποσύρεται από τη μουσική βιομηχανία. Η επιρροή του Hilly Fields έχει επισημανθεί στο έργο των Bevis Front, του Robin Hitchcock, του Robert Wyatt και του ψυχεδελικού alter ego των Ecstasy, των Dukes of Stratosphere βέβαια. Επιστρέφει στα τέλη της δεκαετίας του 80, συνεχίζοντας να καινοτομεί και να δημιουργεί πρωτοποριακή ηλεκτρονική μουσική. Και τώρα φτάνουμε σιγά σιγά στο έκτο άλμπουμ του, που είναι το Or A Broccoli Afternoon. Διάχυτη μυστηριακή ατμόσφαιρα, επιρροές από τη δεκαετία του 60 και πασπαλισμένες με ονειρική αφηγηματική λογική και εξωκοσμικές ιστορίες μέσα από το σύγχρονο DIY πρίσμα. Το 2024 εξέδωσε αυτό που ακούσαμε και ακούμε και σε χαλή τώρα, το single Mike Hall Is Calling. Και με αφορμή αυτό, το αγαπητό βρετανικό περιοδικό Record Collector τον αποκάλεσε νοονό της Hypnagogic Pop. Ο δε θρυλικός Nick Salomon των Bevis Front χαρακτήρισε αυτό ακριβώς το Mike Hall Is Calling λαμπρό. Και είναι και στο άλμπουμ του το καινούριο, το Or A Broccoli Afternoon, που είναι να κυκλοφορήσει το άλμπουμ το καινούριο του Nick Nicely στις 11 Σεπτεμβρίου. Εμείς συνεχίζουμε να το διασπείρουμε σε αποκλειστικότητα στον 958 στα Διαμάντια. Αυτό το καινούριο άλμπουμ του Nick Nicely, παίζοντας κυρίως το Mike Hall Is Calling, χάρη στην ευγενέστατη χειρονομία να μας το στείλει με δική του μάλιστα πρωτοβουλία ο Dave McLean των Chemistry Set.

Η ανίποταχτη ψυχεδελική ταξιδιώτες The Chemistry Set. Σήμερα πλέον το ακούρα στο δίδυμο των Paul Lake και Davy McLean. Εμείς με τον McLean έχουμε επικοινωνία. Αυτός δεν είναι Don McLean, αυτός είναι Dave McLean. Έχουν στη δισκογραφική αγορά η Chemistry Set Double A-Side 7 ίντσο από τον Δεκέμβριο του 2025, από τα μέσα του Δεκεμβρίου του 2025, από το οποίο έχουμε επιλέξει το άσμα STP, ένα track βυθισμένο στην υπνοτική ναρκωτική πλευρά της ψυχεδέλειας. Η Chemistry Set είναι γνωστή ιστορία, ας την ξαναπούμε. Ξεκίνησαν στο Λονδίνο το 1987, μέσα στο κύμα της βρετανικής νεοψυχεδέλειας, με κασέτες, με φλέξι που άρχισαν να κυκλοφορούν σε υπόγεια δίκτυα, με airplay από τον John Peel, με εμφάνιση σε εκπομπή του Tony Wilson. Ποιος είναι ο Tony Wilson? Ενώ οι πρώτες τους περιοδίες έκαναν εντύπωση σε Ευρώπη και ΗΠΑ, μετά τη μεγάλη παύση στη διάρκεια των 90s, ο Lake και ο McLean επέστρεψαν το 2008 και έκτοτε δημιουργούν ως οι δύο σταθεροί πυλώνες, να τι πάλι οι πυλώνες του brand name The Chemistry Set, με ένα δεύτερο κεφάλαιο, ανοίγοντας και γράφοντας ένα δεύτερο κεφάλαιο στην πορεία τους, με άλμπουμ, με single, με γενικά σιγά σιγά έναν ογκώδη κατάλογο εργογραφίας. Είναι η εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του 1995 στο ράδιο της ΕΡΤΡΙΑ. Αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας ερεθίζουν, να μας κεντρίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν για να τα μοιραστούμε με τους συνακροατές μας. Επί σειρά ετών πλέον στο κάθε βραδινό 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ και πλέον και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ. Με live streaming, τι κάνουμε? Συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν θα βγουν ποτέ. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και παρουσιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας. Πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Φάνης Λιάκος. Ο καλός τους Queens of the Stone Age.

Οι Queens of the Stone Age έδωσαν στη δημοσιότητα χτες, 25 Αυγούστου, το νέο του single Insignificant Other. Δεύτερο δείγμα από το ένατο άλμπουμ τους Perfect, που θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου από τη Matador Records. Το τραγούδι, όπως έγινε αντιληπτό, τσουλάει σε πιο χαλαρούς και μελωδικούς δρόμους. Δεν έχει δηλαδή τις εκρήξεις που έχουμε, στις οποίες μας έχουν συνηθίσει οι Queens of the Stone Age. Οι Queens of the Stone Age συμπληρώνουν σχεδόν 3 δεκαετίες πορείας. Καμιά φορά λέω πορείας και σκέφτομαι μη βάλεις κενή και το κάνεις πορνείας. Αν δεν ταιριάζει. Αν ταιριάζει, αν κάποιος δραστηριοποιείται στον χώρο της πορνείας, τώρα δεν λέμε πορνεία, λέμε σεξεργασία. Να το πεις πορνεία. Και μπορείς να πεις βέβαια και πορεία στην πορνεία. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε μόνο για πορεία. Πορεία στο rock and roll. Οι Queens of the Stone Age συμπληρώνουν σχεδόν 3 δεκαετίες πορείας από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και διατηρούν το δικό τους ξεχωριστό ήχο, ισορροπώντας ανάμεσα στο desert rock και το alternative rock. Εάν είναι έτοιμος ο κύριος Pat Todd και οι Rank Outsiders, θα μπορούσαμε να φύγουμε σε λίγο. 1, 2, 3!

Άρε παντότ, συγκινητικέ. Ένας υποδειγματικός εργάτης του rock'n'roll, εργάτης του rock'n'roll έτσι θα πω, γιατί συνέχεια δουλεύει, είναι ολοφάνερο ότι δουλεύει και του βγαίνει και αποδίδει καρπούς η εργασία του και δεν είναι μόνο ότι είναι παραγωγικός για να βγάζει άλμπουμ, κάθε του άλμπουμ έχει λόγο ύπαρξης και να... Που και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και ευγενέστατος και ό,τι του ζητήσουμε το στέλνει και τώρα το έχουμε παραγγείλει και ID. Χαμός θα γίνει, πρέπει να βγει ωραίο ID-άκι αυτό. Και πριν καν στεγνώσουν οι μιλάνες από τα πρωί, πώς λέγαμε, πριν καν στεγνώσουν, βέβαια εδώ δεν μιλάμε για βιβλία ή για δημοσιεύματα, αλλά ας το πούμε έτσι μεταφορικά, πριν καν στεγνώσουν οι μιλάνες από τα προηγούμενα έργα του, ο Pat Todd ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ που λέγεται I'll Dream Alone. I'll Dream Alone. Και είναι να βγει στις 2 Οκτωβρίου. Και χτες πάλι, λέω πάλι γιατί και οι Queens of the Stone Age χτες χτύπησαν συγκλικά, χτες πάλι ο Pat Todd με τους Rank Outsiders έβγαλε, αρχίσουμε ξανά την ιστορία του Pat Todd, όχι δεν θα την ξαναπούμε, έβγαλε αυτό το δισκάκι που μόλις ακούσαμε. Desire has left town. Άρα να τα ξαναπώ. Ακούσαμε Pat Todd με δύο ντου and the Rank Outsiders. Το τραγούδι λέγεται Desire has left town και βγήκε χτες συγκλάκι και είναι το πρώτο συγκλάκι, το πρώτο ψηφιακό συγκλάκι από το καινούριο άλμπουμ των Pat Todd και Rank Outsiders που είναι να βγει στις 2 Οκτωβρίου και λέγεται I'll Dream Alone. Pat Todd and the Rank Outsiders, χτεσινό συγκλάκι και το επόμενο πρέπει να ομολογήσω ότι με εντυπωσίασε θετικά, συνακροτές και φίλοι. Είμαι στο παραπέντε για να κατέβω στο στούντιο. Ακούω δεκάδες... δίσκους, ετοιμάζω την εκπομπή, το σενάριο, κρατάω σημειώσεις, το πλάνο, το ένα το άλλο, γράφω στον υπολογιστή και ξαφνικά σκάει μήνυμα από τον Γιαννούλα και μου λέει τσέκαρε αυτό, γιατί είναι το συγκρότημα από το οποίο ξεπήδησαν οι αγαπητότατοι Turnstile. Λέω τώρα μπορεί να είναι καλό, σίγουρα θα είναι καλό για να το λέει ο Γιαννούλας, πόσο καλό θα είναι όμως. Για κάποιον λόγο που ακόμα δεν έχω καταλάβει, σταματάω ό,τι κάνω. Και ξεκινάω να το ακούω και λέω πόρε, πούστε μου τι θα χάνουμε, τι θα χάναμε. Μιλάμε για το άλμπουμ Cold, καλά δεν το λέω, Cold to the Touch. Ναι, Cold to the Touch και είναι το του γραμμένο με δύο. Η υπεύθυνη είναι η Angel Dust ή ο Angel Dust, το μόνος που έχει μείνει πια. Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ακριβώς από το Call to the Touch που βγήκε στον Φεβρουάριο, τον Angel Dust, ένα τραγούδι που λέγεται Man on Fire. Ξεκινάει έτσι γλυκά, θα συνεχίσει έτσι γλυκά. Η Angel Dust, τον 958 και στα Διαμάντια, σύσταση του Αλέξη Γιαννούλα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Ένας από τους σημαντικούς κιθαρίστες της jazz, ο Grant Green, άνοιξε αυτή την ώρα του Jazz Club του 1958 με το Cantaloupe Woman από το άλμπουμ του 1965 His Majesty King Funk. Η συνέχεια από το 1989 και το άλμπουμ Tenderly του κιθαρίστα George Benson. Τον ακούμε μαζί με το τρίο του McCoy Tyner σε ένα κομμάτι που έχει τίτλο At the Mambo Inn.

Φίλοι και φίλες του 958, εάν η σχέση σας με τη τζαζ δεν είναι η επιθυμητή, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι μια σχέση που σφίγγει με το χαλάρωμα, αλλά χαλαρώνει με το σφίξιμο.

Από τους Exit και το CD In Between Times ακούσαμε τον Ισραηλινό κιθαρίστα Λίορ Γιακουτιέλη στη σύνθεσή του Restless. Μαζί του ήταν ο Γιώτης Κιουρκτσόγλου στο άταστο ηλεκτρικό μπάσο, ο Γιώργος Κοντραφούρης στο πιάνο και ο Ελβετός drummer Mark Halbier. Τη συνέχεια υπογράφουν όχι ένας αλλά τρεις κιθαρίστες, ο Τζον Μακλόχλιν, ο Πάκο Ντελουτσία και ο Άλντι Μεόλα. Mediterranean Sun Dance, ο τίτλος του κομματιού.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλοι και φίλες του Jazz Club του 958, ήρθε η στιγμή για να ακούσουμε το πέμπτο μέρος από την σημαντική συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο Άλεν Γκίνσμπεργκ το Δεκέμβρη του 1993 στην Αθήνα. Να υπενθυμίσω σε όσους ακούν για πρώτη φορά απόψε τη συνέντευξη αυτή, τα μέρη της συνέντευξης, ότι στην άμεση μετάφραση είναι ο Σπύρος Μεϊμάρης.
1: Κύριε Παπασπύρου. Your opinion about the politically correct movement?
2: Oh, I don't think it's a very big deal.
1: Δεν νομίζω ότι είναι σπουδαία υπόθεση.
2: It's been used by the nationalist demagogic right
1: as a way. Το εθνικιστικό δημαγωγική, η εθνικιστική δημαγωγική δεξιά.
2: As a way of denying insights into.
1: Για να αρνηθεί αντιλήψεις και πράγματα που έχει αντιληφθεί ο κόσμος.
2: It's a traditional prejudices.
1: Είναι μια κατάσταση προκατάληψης.
2: But the real political correctness movement comes from the right wing in America.
1: Το κίνημα αυτό των πολιτικά ορθών έρχεται από τη δεξιά στην Αμερική. Προέρχεται από τη δεξιά παράταξη.
2: When in 1982 the fundamentalist neoconservatives
1: began. Το 1982 οι νεοσυντηρητικοί φονταμελιστές, φανατικοί δηλαδή, με θρησκευτικούς προσανατολισμούς.
2: In English you could say theopoliticians.
1: Theopoliticians,
2: yes. Began denouncing government grants to the arts.
1: Άρχισαν να καταγγέλουν τις υποτροφίες που έπαιρνε οι καλλιτέχνες στην Αμερική.
2: Saying that it was politically incorrect to give money to homosexuals.
1: Λέγοντας ότι είναι πολιτικά λάθος το να δίνεις χρήματα σε ομοφυλόφιλους.
2: Like Robert Mapplethorpe.
1: Όπως δόθηκε στον φωτογράφο Robert Mapplethorpe.
2: And that attack on government arts grants began 12 years ago.
1: Αυτή η επίθεση εναντίον των κρατικών υποτροφιών άρχισε το 1982.
2: And these notions were.
1: Αυτές οι ιδέες, οι απόψεις.
2: And this political push.
1: Αυτή η πολιτική πίεση.
2: Was funded by the tobacco and alcohol interests.
1: Χρηματοδοτείται από τους ανθρώπους της βιομηχανίας του καπνού και του αλκοόλ και του υδροπνεύματος.
2: Posing as moral, ethical moralists.
1: Περισσότερο από ηθικολογικούς ανθρώπους, ας πούμε, ηθικολόγους.
2: Specifically of Senator Jesse Helms.
1: Ιδίως ο γερουσιαστής Jesse Helms,
2: who represents the state of tobacco, North Carolina.
1: Που εκπροσωπεί τη Βόρεια Καρολίνα, που είναι η πολιτεία του καπνού.
2: Whose policies are formulated for him by the Heritage Foundation.
1: Το οποίο η πολιτική καθορίζεται από το Heritage Foundation,
2: a think tank in Washington, D.C.
1: Το οποίο είναι μια ομάδα ειδικών στην Washington, D.C.
2: Which was funded by the alcohol interest, Coors Beer.
1: Που χρηματοδοτείται από τη γνωστή μπύρα Coors.
2: It's just an interesting ethical point.
1: Είναι ένα ηθικό σημείο που θίγει ο ποιητής εδώ.
2: Obviously the left can be silly.
1: Είναι προφανές βέβαια ότι και η αριστερά μπορεί να είναι πολύ ανόητη.
2: And the word political correctness.
1: Και ο όρος πολιτικά σωστός.
2: Was first used by the left to make fun of itself.
1: Το χρησιμοποίησε πρώτα η αριστερά για να αυτοειρωνευθεί τον εαυτό της.
2: Then it was seized by the right wing.
1: Μετά τον πήρε, τον κατέλαβε η δεξιά παράταξη.
2: As a big piece of salami to hit the left over the head.
1: Για σαν ένα είδος μεγάλου κομματιού σαλάμι με το οποίο θα χτύπαγε την αριστερά.
2: Like in a political cartoon.
1: Όπως ένα πολιτικό καρτούν. Ο κύριος.
3: Επειδή πρέπει να κάνουμε μίξιμο για πολιτισμό.
1: Μάλιστα.
3: Αν υπάρχει κάποιο δρόμο που θα τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, δηλαδή που αρέσει ιδιαίτερα, και θα σας μιλήσει λίγο και για τον ταντρικό δρόμο.
4: This gentleman. He says, because you already mentioned Buddhism, he would like for you to say if there is a particular way of Buddhism, one of many schools that you are interested in, and he would like a few words about tantric Buddhism.
2: My introduction to Buddhism was from Jack Kerouac.
1: Η πρώτη εισαγωγή μου στο θέμα του Βουδισμού ήταν από τον Jack Kerouac.
2: Who was more of a Hinayana Buddhist?
1: Ο οποίος ήταν περισσότερο από την πλευρά Hinayana του Βουδισμού.
2: Who introduced me?
1: Ο οποίος με εισήγαγε.
2: To the basic characteristics.
1: Στα βασικά χαρακτηριστικά του Βουδισμού.
2: The three marks of existence.
1: Οι τρεις πλευρές της ύπαρξης.
2: That existence contains pain.
1: Πρώτον, ότι η ύπαρξη περιέχει πόνο.
2: Or strife.
1: η σύγκρουση,
2: which Heraclitus also said,
1: το οποίο λέει το ίδιο και ο Ηράκλητος,
2: and that existence is transitory,
1: ότι η ύπαρξη είναι παροδική,
2: which Heraclitus also said,
1: το ίδιο λέει και ο Ηράκλητος.
2: You can't step in the same river twice.
1: Δεν μπορείς δηλαδή να μπεις στο ίδιο ποτάμι δύο φορές.
2: Which Gregory Corso has modified to you can't step in the same river once.
1: Το οποίο έχει μεταπλέξει ο ποιητής Gregory Corso λέγοντας ότι δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι μία φορά.
2: And, which implies the third characteristic exists.
1: Και το οποίο υπονοεί το τρίτο χαρακτηριστικό
2: στον
1: Βουδισμό,
2: which is that there's no permanent self.
1: Ότι δηλαδή δεν υπάρχει μόνιμος εαυτός, μόνιμη οντότητα.
2: Then Gary Snyder, that was 1950.
1: Αυτό συνέβη το 1950.
2: 1955, Gary Snyder
1: gave 1955 ο ποιητής επίσης της Beat Generation, Gary Snyder,
2: young poet central B2B generation, gave me more information on Prajnaparamita.
1: Μου έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το βασικό κείμενο του Βουδισμού που λέγεται Prajnaparamita Sutra.
2: Form is emptiness, emptiness is form.
1: Δηλαδή αυτό που αναφέραμε ότι η μορφή είναι κενό και το κενό είναι μορφή.
2: Known as the Heart Sutra also.
1: Αυτή επίσης είναι γνωστή ως η Σούτρα της Καρδιάς.
2: And I memorized that, I remember, in those days.
1: Θυμάμαι ότι εκείνο τον καιρό το είχα απομνημονεύσει αυτό το κείμενο.
2: And began doing some sitting practice of meditation.
1: Και είχα αρχίσει να κάνω πρακτική διαλογισμού.
2: Then in 62, Snyder and I took a trip to India.
1: Ύστερα το 1962, ο Γκάρι Σνάιντερ και εγώ κάναμε ένα ταξίδι στις Ινδίες.
2: On a Buddhist pilgrimage.
1: Κάνοντας ένα βουδιστικό προσκύνημα και συναντήσαμε κάποιους ταντρικούς διδάσκαλους. Μέχρι το 1972 βρήκα άσυλο.
2: Trungpa
1: στον Λάμα, στο Θιβετανό Λάμα, Τσούγκεν Τρούγκπα. Μετά το 1974
2: began practicing kindergarten tantric practices.
1: Άρχισα τις παιδικές πρακτικές του ταντρισμού. Δηλαδή τις αρχαρίων, ας πούμε.
2: But I'm a very poor student.
1: Αλλά είμαι πολύ κακός μαθητής.
2: So I'm still in kindergarten.
1: Ακόμα λοιπόν είμαι στο παιδικό τμήμα του Βουδισμού. Στον νηπιαγωγείο του Βουδισμού.
2: I have some idea of the map.
1: Έχω μια γενική εικόνα του χάρτη. Κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ο κύριος.
2: A good deal of it does still depend on devotion.
1: Πάντως, ένα μεγάλο μέρος εξαρτάται από την αφοσίωση. Μιχάλη,
2: θα I thought that question talking to a Tibetan Lama.
1: Σκέφτηκα αυτό που σας είπα τώρα, μιλώντας με ένα Θιβετανό Λάμα.
2: And I was asking, if humanity is going to lose the planet in the next couple hundred years,
1: εάν η ανθρωπότητα θα καταστρέψει τον πλανήτη στα επόμενα 100 χρόνια,
2: what good is poetry?
1: Τι λόγο ύπαρξης έχει ποιήση?
2: He said the same as any other action, medicine or government or architecture.
1: Και αυτός μου απάντησε τον ίδιο λόγο ύπαρξης που έχει οτιδήποτε άλλη δράση. Κυβέρνηση, what you say, government,
2: medicine,
1: ιατρική, οτιδήποτε άλλο.
2: Anything that relieves the weight of suffering.
1: Οτιδήποτε ανακουφίζει από το βάρος του πόνου.
2: And does not add to human suffering.
1: Και δεν προσθέτει σε αυτόν τον πόνο.
2: Is worth doing.
1: Αξίζει να το κάνουμε.
2: Because nobody wants to suffer.
1: Γιατί κανένας δεν θέλει να υποφέρει. Κανένα πλάσμα δεν θέλει να υποφέρει.
2: So maybe one answer could be don't create poetry that makes people suffer.
1: Επομένως μια απάντηση θα είναι μην δημιουργούμε ποιήση που κάνει τους άλλους να υποφέρουν.
2: Academic poetry.
1: Ας πούμε ακαδημαϊκή ποιήση.
2: Don't bore people.
1: Δηλαδή μην κάνετε τους άλλους να βαριούνται.

Από βινιλιάκι του 1980 ακούσαμε έναν ακόμα ιδιαίτερο κιθαρίστα της jazz αλλά και του blues που ακούει στο όνομα James Blood Ulmer. Το κομμάτι Big Tree βρίσκεται στη δουλειά της μπάντας Music Revelation Ensemble No Wave. Την μπάντα αποτελούν μαζί με τον Ulmer, ο David Murray στο τενόρο σαξόφωνο, ο Emin Ali στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Ronald Shannon Jackson στα τύμπανα. Θα συνεχίσουμε με ακόμα έναν σημαντικό κιθαρίστα της jazz και αρκετά γνωστό, τον Yes Montgomery και την μπάντα του. Το κομμάτι που θα τον ακούσουμε έχει τίτλο Blues Riff.

Θα βαδίσουμε προς το φινάλε αυτού του κιθαριστικού jazz club του 1958 με λίγες νοτούλες από τον Kenny Barrell και το κομμάτι A Child Is Born. Μαζί του ο Jimmy Smith στο όργανο και ο Stanley Taradine στο τενόρο σαξόφωνο. Στην τελική ρύθμιση του ήχου απόψε μαζί μου ήταν ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.

Η ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας δεν έπαψε ποτέ να συγκινεί, να εμπνέει, αλλά και να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Δύο διαφορετικές εκδοχές της έχουμε σήμερα, ξεκινώντας από αυτήν την πρώτη του 1968. Για την προσαρμογή του κλασικού δράματος του Σέξπιρ, ο σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλη έκανε μια εμπνευσμένη επιλογή των έφηβων τότε πρωταγωνιστών, των οποίων η νεανική αθωότητα προσδίδηκε μια επιπλέον διάσταση ομορφιάς στην ιστορία αυτή. Γυρισμένο το φιλμ στην Ιταλία, αποτελεί ένα εγχείρημα που χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, στον οποίο συμβάλλει και το έξοχο κάστ των δεύτερων ρόλων, αλλά και η αξιομνημόνευτη μουσική του Νίνο Ρότα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έπος που αφηγείται την παράνομη εντός εισαγωγικών αγάπη των δύο νέων στη σκιά των οικογενειών τους είχε ισχυρό πολιτικό-κοινωνικό αντίκτυπο κατά την περίοδο εκείνη που έγινε η ταινία, γεγονός βέβαια που την χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα καυστική για την εποχή. Έπαιζαν η Ολίβια Χάσεϊ, ο Λίοναρντ Γουάιτινγκ, ενώ ο Νίνο Ρότα έχει γράψει ένα από τα ωραιότερα soundtrack της καριέρας του.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

1998, ο ερωτευμένος Σέξπιρ του Τζον Μάντεν. Μια κωμωδία για τη μεγαλύτερη ιστορία αγάπης που έχει υποθεί ποτέ, είναι το σλόγγαν που είχε επικρατήσει για αυτή την ταινία. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί όμως μια κωμωδία από την πιο δραματική ιστορία αγάπης που ακούει στο όνομα Ρώμεος και Ιουλιέτα, και πώς μπορεί αυτή η ταινία να καθυλώσει τους θεατές μπροστά στην οθόνη, ταξιδεύοντάς τους στον κόσμο της περιπέτειας, του ρομανισμού, του δράματος και της κωμωδίας ταυτόχρονα, αφήνοντάς τους στο τέλος την αίσθηση πως ό,τι και αν γίνεται στη ζωή, τελικά όλα μπορούν να ξεπεραστούν όσο υπάρχει αγάπη. Αυτό το ερώτημα κλήθηκαν να απαντήσουν με το έργο τους ο Τζον Μάντεν, σκηνοθέτης του φιλμ Shakespeare in Love, και η Μαρκ Νόρμαν και Τόμ Στόπαρτ, οι σεναριογράφοι της ταινίας. Και τα κατάφεραν μάλλον πολύ καλά, γιατί η ταινία κέρδισε 7 Όσκαρ το 1999, ανάμεσά τους και το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου και του δεύτερου γυναικείου ρόλου, αλλά και του σενάριου. Η μουσική είναι εξαιρετική και έχει την υπογραφή του Στέφεν Γουόρμπεκ.

stolen music.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Five, two, three, four.